Ακούτε Κόσμος. What the fuck is this? My definition of a boom.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε πριν λίγο μέσω εξ κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε πολλές τοποθεσίες κατά μήκος της νότιας ακτής. Πολεμικά αεροσκάφη ακούστηκαν πάνω από το νησί Κις και εκρήξεις συγκλώνησαν τα λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς, Κανοαράκ και Τραχαμπάρ και το Μπουσέρ, όπου υποστηρίζουν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν έχει υποστεί ζημιές. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ινρασάραχ. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει ότι ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ και πρόκειται για πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς, ενώ

0: Εκρήξεις ακούγονται σε Μπαχρέιν και Κατάρ μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν με σφοδρότητα στα αμερικανικά πλήγματα. Στο Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπαντία στα νότια της χώρας παρά την εκεχηρία. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι εξολόθρευσε οικογένειες στα χτυπήματά του στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τη Χεζμπολάχ, ζητώντας να διερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη σύνοδο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω το κάζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμησε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα, αλλά είπε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8:30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίθυνε χθες ο ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 3.811. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740 και οι άστεγοι σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8 και αυτή ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ, πολλή εικόνα με τους ηγέτες να μετέχουν στο σόου του Τούρκου Προέδρου, πολλά λόγια, πολλές υποσχέσεις για να μπορούν όλοι να φύγουν ευχαριστημένοι και κυρίως ο αμερικανικός παράγοντας. Τώρα μένει να δούμε στην πράξη αν για παράδειγμα οι αποφάσεις για την Ουκρανία, οι υποσχέσεις για την Τουρκία θα μπουν σε φάση υλοποίησης ή η προσαρμογή στη σκληρή πραγματικότητα των διπλωματικών ισορροπιών θα μετριάσει εξαγγελίες στο μέτρο του εφικτού. Σε 12 μήνες θα ξέρουμε, καθώς πάλι στη γειτονιά μας θα πραγματοποιηθεί η επόμενη σύνοδο στην Αλβανία, αν και τα υψηλά κλιμάκια της συμμαχίας κάνουν δεύτερες σκέψεις. Πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής από το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του μήνα. Οι δημοσκοπήσεις κάπου την επόμενη εβδομάδα θα μας αποχαιρετήσουν και όλο και πιο συχνά θα έρχονται στο προσκήνιο οι σκέψεις ή οι αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου για τη ΔΕΘ. Φέτος, λόγω προεκλογικής χρονιάς, είναι δεδομένο πως η ΔΕΘ θα εξελιχθεί σε βήμα παρουσίαση των οικονομικών προγραμμάτων των κομμάτων, με τις αντιπαραθέσεις ήδη να έχουν ξεκινήσει για το ποιος είχε πρώτος την πρόταση και πόσο κοστολογείται, αλλά και το από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Όρεξη να έχετε, θα ακουστούν προτάσεις και μέτρα για κάθε τάξη, για κάθε ηλικία και επάγγελμα. Βέβαια, μετά από 15 χρόνια εναλλασσόμενων κρίσεων, τα κόμματα θα έπρεπε να εστιάζουν σε μέτρα που θα βοηθήσουν κυρίως τους ανθρώπους της εργασίας και της οικογένειας, δίνοντας ακόμη περισσότερα κίνητρα στους πολίτες που φορολογήθηκαν σκληρά τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αντιμετωπίζουν το τέρας του πληθωρισμού που εξασθενεί όλο και περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη. Αλλά αυτά είναι μάλλον ψηλά γράμματα σε μια προεκλογική περίοδο, καθώς επικρατούν εύκολες λύσεις που εντυπωσιάζουν το φιλοθεάμον κοινό, χωρίς να δίνονται πάντα λύσεις ουσίας. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Πάμε λοιπόν για ένα πακέτο στους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Οι συνταξιούχοι από το 2023 και μετά είτε δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, είτε πήραν ένα ποσοστό που σε καμία περίπτωση όμως δεν έφτανε να καλύπτει τον πληθωρισμό. Έτσι λοιπόν θα έχουν ένα σημαντικό μερίδιο από το πακέτο της ΔΕΘ, με το Οικονομικό Επιτελείο να αναζητά τρόπους να συμπεριλάβει την κοινωνική ομάδα που έχει πληγεί στα χρόνια του πληθωρισμού λόγω της αρνητικής μεταβολής του διαθέσιμου εισοδήματος. Το 2027 θα φέρει ούτως ή άλλως την κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ενώ θα έχει προηγηθεί από τον Νοέμβριο η ετήσια ενίσχυση που φέτος αφορά περισσότερους συνταξιούχους και θα είναι μεγαλύτερο το ποσό, θα είναι 300 ευρώ αντί 250 που ήταν πέρσι. Επίσης, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, το ποσοστό αύξηση των συντάξεων δεν θα περιοριστεί στο 2,6% που έχει προϋπολογιστεί, αλλά θα πάει τουλάχιστον στο 2,9%. Καθώς η χρονιά δύσκολα θα κλείσει με πληθωρισμό χαμηλότερο του 3,7% σε μέσο ετήσιο επίπεδο. Και όπως έχει ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑ, το μέσος πληθωρισμός στο πρώτο εξάμηνο θα διαμορφωθεί περίπου στο 4%. Αλλά εκτός από αυτά τα μέτρα, στα οποία προσθέθηκε πρόσφατα και η θωράκιση των συντάξεων χήριας, η οποία έχει ένα δημοσιονομικό κόστος της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, αναζητείται και το κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τα εξής σενάρια. Το ένα είναι να αυξηθεί περαιτέρω η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ. Οικονομικά το μέτρο έχει το πλεονέκτημα ότι απευθύνεται στην ενίσχυση των πολιτών με το χαμηλότερο εισόδημα, κάτι κρίσιμο σε περιόδους ακρίβειας. Πολιτικά δίνεται ένα στίγμα ότι η κυβέρνηση θέλει σταδιακά να χτίσει μια 13η σύνταξη έστω για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Ένα δεύτερο σενάριο είναι η διόρθωση στην εισφορά αλληλεγγύης που μειώνει το εισόδημα των συνταξιούχων που εισπράττουν πάνω από 1.400 ευρώ. Μπορεί το μέτρο να αφορά λιγότερους, όμως η εισφορά αλληλεγγύης κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ουσιαστικά καθιστά μη ελκυστική την ασφάλιση με μεγαλύτερα ποσά, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σύνταξη. Το πρόβλημα λοιπόν για το Οικονομικό Επιτελείο συνίσταται ότι οι παρεμβάσεις για τις συντάξεις έχουν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Μόνο η αύξηση από την 1η-1η του 27, η οποία θα δοθεί για πρώτη φορά σε όλους λόγω κατάργησης προσωπικής διαφοράς, θα χρειαστεί αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ επιπλέον.
17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα ξεκινήσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, από το μεσημέρι, στα κεντροανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ο καιρός θα καταστεί άστατος με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο υπόλοιπο Αιγαίο, ο καιρός θα είναι καλός και με ηλιοφάνεια. Μόνο στα ορεινά της Κρήτης ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές μπόρες. Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει καλά, αλλά από το μεσημέρι θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στις ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, κατά διαστήματα, αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, ακόμα και τοπικές καταιγίδες, στα γύρω ημιορεινά τμήματα μέχρι και την νότια Χαλκιδική. Θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Πρωινό Πέμπτης 9 Ιουλίου γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων, απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις 4 διοργανώσεις του Grand Slam. Το 1955 νέα επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνουν το Άγγλος φιλόσοφος Μπέντραντ Ράσελ, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, και τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Το 1956 έχουμε ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνει στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Το 1959 άρχισε στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών, τέτοια μέρα, η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφάλειας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Το 1771 έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, ο κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Ο δρόμος στον Νεοκόσμο και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Το 1932 ο King Cab Gillette, ο Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με τηλεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας κυριστικών ειδών Gillette, φεύγει από τη ζωή, ενώ το 2000 ο Απόστολος Βακαλόπουλος, ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Το 1935 έρχεται στη ζωή η Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Το 1956 ο Tom Hanks, ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός, καθώς πλέον έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα, και το 1959 ο Jim Kerr, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη που ετοιμάζονται για μια σύντομη απόδραση. Καλό ταξίδι να τους ευχηθούμε. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στη Μαριάνθη. Καλημέρα, Φραντζέσκα. Λοιπόν, είχαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τη δέσμευση της συμμαχίας για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία. Σχέδια για παραγωγή συστημάτων Patriot, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας προς την Ουκρανία. Με αυτά ολοκληρώθηκε η παρουσία του Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν τη μακροπρόθεση στήριξή τους στην Ουκρανία την ώρα που η Μόσχα κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η τελική διακήρυξη Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα αποτύπωσε τη στρατηγική επιλογή της συμμαχίας για διατήρηση της υποστήριξης προς το Κίεβο σε βάθος χρόνου με οικονομική ενίσχυση, στρατιωτικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και επέκταση παραγωγής όπλων. Τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για την Ουκρανία το 2026 και επιβεβαίωσαν ότι θα διατηρήσουν τουλάχιστον τα αντίστοιχα επίπεδα στήριξης και το 2027. Άρα το συνολικό ποσό αναμένεται να φτάσει στα 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι σύμμαχοι τονίζουν στο κείμενο της διακήρυξης ότι οι ενωμένοι συνακλώνουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Χαρακτηρίζουν τη Ρωσία μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική κοινότητα και υπογραμμίζουν ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να είναι δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη σε βάθος χρόνου. Τι άλλο μας έμεινε από τις χθεσινές δηλώσεις που έγιναν μετά τη Σύνοδο Κορυφής? Κυρίως οι ειδήσεις βγήκαν από την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Απαντώντας σε όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι το κάζους Μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε ένα μάλλον απίθανο σχόλιο που ευνηδίασε σε πολλές περιπτώσεις και τους δικούς του ανθρώπους. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους Μπέλι. Αν τους ρωτήσει τι είναι, δεν θα ξέρουν, και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Σε άλλο σημείο τώρα, όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, είπε, ρωτήσαν ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη το αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα? Γιατί τα αγοράσατε αυτά? Αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεων και πρόσθεσε, θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πωλούν όπως επιθυμούν. Όσον αφορά την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα μόνοι μας. Σε άλλο σημείο λοιπόν, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε και τις αντιρρήσεις Ελλάδας και του Ισραήλ για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία. Είπε ότι ο Νετανιάχου είναι γνωστός σε τι νερά κινείται. Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει το λάθος να ακολουθήσει το ίδιο λάθος, είπε, και να ακολουθήσει τις δηλώσεις του Νετανιάχου. Ο Τούρκος Πρόεδρος διεμήνυσε ότι συμμερίζεται την άποψη του Έλληνα Πρωθυπουργού για το Αιγαίο. Και εγώ μοιράζομαι, είπε, την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Ελπίζω πρώτα οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και μετά, αν χρειαστεί, να καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ξεκάθαρα και ανοιχτά: η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Τώρα, ο Πρωθυπουργός είχε στείλει το μήνυμα από νωρίς το πρωί ότι το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Χωρίς να σχολιάσει ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο για όσα είπε στην συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του, ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Μια συμμαχία θα πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, ανασχίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη, ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας. Βεβαίως οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεν έγιναν δεκτές με ευχαρίστηση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, ήταν φιλοξενούμενος και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, ήταν ένας τίτλος από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως από το τουρκικό δίκτυο Al Haber, το οποίο χαρακτήρισε μάλιστα υπέρβαση των ορίων της δηλώσης του και σκανδαλώς δηλώσει της δηλώσης του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, το θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35. Ήταν άλλες οι δηλώσεις του κυρίου Τραμπ την πρώτη ημέρα, άλλες τη δεύτερη ημέρα. Άλλος
ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος την πρώτη ημέρα όσον αφορά την σιγουριά του για τα F-35, διαφορετικός εμφανίστηκε την δεύτερη ημέρα. Χθες δεν είπε ότι δεν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις για την παράδοση των F-35 στην Τουρκία, στο συνέντευξη τύπου που ακολούθησε το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Και όταν του τέθηκε το ερώτημα αν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις, επεσήμανε ότι η πρόθεσή του είναι να πει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει κάνει τα πάντα, μας έχει βοηθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Συνέχισε τα καλά λόγια βεβαίως για την Τουρκία. Είπε ότι είναι ισχυρή χώρα, η δεύτερη πιο ισχυρή στο ΝΑΤΟ. Ενώ έκανε και σχόλιο όσον αφορά την κακή σχέση ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, είπε ο Τραμπ, δεν είναι μεγάλος φίλος του Μπίμπι και του Ισραήλ. Έμεινε έξω από αυτό τον πόλεμο, θα μπορούσε να μπει πολύ εύκολα, αλλά μείνει έξω με δική μου παράκληση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις, είχε τονίσει ο κύριος Τραμπ σε φίλους μας. Θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Τώρα, αν το δούμε ψυχρά το θέμα, σε πρώτη φάση ο κύριος Τραμπ έκανε ένα βήμα παραπάνω, υποσχέθηκε επί της ουσίας τα F-35 και τους κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό. Από την άλλη πλευρά, είναι συχνές οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί προς την Τουρκία. Άλλωστε και οι Τούρκοι ακολουθούν μια παρόμοια πολιτική. Μην ξεχνάτε ότι όταν είχε επισκεφθεί τον κύριο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, του είχε υποσχεθεί ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, η οποία βεβαίως μέχρι τώρα έχει περάσει στις καλένδες. Το συζητάμε το θέμα, αλλά εκεί έχουμε μείνει, δεν έχει υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Τώρα στα παραλυπόμενα θα έχετε δει διάφορα από τη χειραψία εκεί, το χειροφύλημα που επιχείρησε να κάνει ο κύριος Μακρόν, που δεν του βγήκε, που δημιούργησε μια άβολη στιγμή. Χθες ο κύριος Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ενώ δήλωσε ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία η σύνοδος του ΝΑΤΟ, μίλησε για την τεράστια αγάπη και όλες τις συζητήσεις που είχαν με τους εταίρους στο ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν που μιλούσε, συνέκρινε τον εαυτό του με τον Βλαντιμίρ Λένιν. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον κομμουνισμό, είπε ότι ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία. Θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Έχεις τσάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αυτό δεν σου λένε όμως ότι θα ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Και έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή. Δεν ήταν το μόνο έτσι παραλυπόμενο το οποίο ξένησε κάπως στο τέλος της συνόδου. Έχει διάφορα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάντως το ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει το πρωί ότι πάμε σε ένα τέλος στην εκεχηρία και ότι ξεκίνησαν ξανά τα χτυπήματα, τα εκατέρωθεν χτυπήματα με το Ιράν, έφερε επιπτώσεις στην όλη υπόθεση. Είχαμε άλμα 6% για το πετρέλαιο, εκτινάχθηκαν αμέσως οι τιμές του πετρελαίου πριν καλά αποκλιμακωθούν από την προηγούμενη πολεμική εμπλοκή. Τα συμβόλαια του Αμερικανικού αργού έφτασαν στο 74,90 το βαρέλι, και το Brent για το Σεπτέμβριο είχε επίσης άνοδο 6,10%, φτάνοντας στα $78,6 το βαρέλι. Οι αναλυτές τώρα εκτιμούν ότι η Τεχεράνη δεν έχει ισχυρό κίνητρο να καταλήξει άμεσα στη συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι η διαπραγματευτική της θέση έναντι του Τραμπ ενδέχεται να ενισχύεται όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, οι τελευταίες επιθέσεις συνέβησαν χρονικά και με τις τελετές για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεϊ. Άρα αυτό είναι το πακέτο, αυτό είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο να σταματήσει να διακοπεί η εκεχηρία και να αρχίσουν τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μια δεύτερη επίπτωση από αυτό το κλίμα είναι ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Χέξεθ των Ηνωμένων Πολιτειών, ακύρωσε την επίσκεψη που αναμενόταν να πραγματοποιήσει στο Ισραήλ, όπως επιβεβαιώθηκε και από Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο Χέξεθ πρόκειται να έχει συνάντηση με τον Νετανιάχου, χωρίς βεβαίως να έχει γίνει γνωστή ατζέντα, αλλά μετά τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ για τα F-35, τα χτυπήματα που υπήρχαν, και μην γνωρίζοντας ακριβώς ποιες θα είναι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών, κρίθηκε ότι ήταν πιο φρόνιμο να μην πάει ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ότι ακυρώθηκε δηλαδή αυτή η επίσκεψη,
και είπε ότι όμως το είδε διαφορετικά αυτός. Είπε ότι δεν διευκρίνησε για το λόγο της επίσκεψης, ούτε για το λόγο της ακύρωσης, και είπε ότι γιατί πιστεύετε ότι με απογοητεύει αυτή η εξέλιξη, ίσως σημαίνει κάτι άλλο. Μυστήριο από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι υπάρχουν μερικές πιθανότητες. Τώρα, το τι ήθελε να πει, το τι ήθελε να κρύψει, θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο Νετανιάχου φάνηκε να θέλει να τρολάρει τους επικριτές του. Έφτιαξε ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη και μιμείται τον Τραμπ στο τρολάρισμα. Δημοσίευσε λοιπόν ένα σατυρικό βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Έβαλε στο στόχαστρο τους επικριτές του, δηλαδή τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο βίντεο, ο Νετανιάχου ακολουθεί μια ιδέα που είχε χρησιμοποιήσει πρόσφατα και ο Ντόναλντ Τραμπ για να σατυρήσει τους δικούς του αντιπάλους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός παρουσίασε τον εαυτό του ως Dr. Bibi, ένα γιατρό που προσφέρει θεραπεία σε ασθενείς που, όπως αναφέρει, υποφέρουν από αιμονή, άγχος και παρακολουθούν ασταμάτητα τηλεοπτικά πάνελ και ενημερωτικές εκπομπές. Στο ίδιο ύφος, ο Νετανιάχου παρουσιάζουν, σύμφωνα με τον Νετανιάχου λοιπόν, αυτοί παρουσιάζουν κάθε επιτυχία ως αποτυχία και βλέπουν τα πάντα κλιβερά και αρνητικά. Πρόσφατα ο Τραμπ είχε κάνει μια αντίστοιχη ανάρτηση που εμφανιζόταν ως Dr. Τραμπ προσφέροντας θεραπεία για το λεγόμενο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ και διακομωδώντας γνωστούς επικριτές του από το χώρο των διασημοτήτων.

0: Λέγαμε προηγουμένως για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είπαμε για τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά να πάμε και στο άλλο, στην άλλη πλευρά, στη Ρωσία, όπου υπάρχει από τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων που είναι αντιμέτωπη τώρα η Ρωσία, και από τις συνεχές ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στα δηληστήρια, στις αποθήκες και στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν σε σχέση με πριν από μερικούς μήνες που φαινόταν η Ουκρανία να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Τώρα σε πολύ δύσκολη θέση έχει αρχίσει να βρίσκεται η Ρωσία, με σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, με την κατάσταση να έχει οδηγήσει σε πολύ ωραίες ουρές στα κρατήρια καυσίμων, με την εξόρξευση των τιμών αλλά και περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών που περιμένουν να προμηθευτούν βενζίνη και δίζελ. Πέφτει ξύλο στις ουρές για τη βενζίνη στην Ρωσία. Όλα αυτά φαίνονται σε βίντεο που έχουν κάνει την εμφάνισή του στα social media. Δείχνουν πολίτες να ανταλλάσσουν γροθιές έξω από βενζινάδικα, ενώ σε άλλα καταγράφονται έντονες λογομαχίες για τη σειρά αναμονής. Σε ένα από αυτά τα περιστατικά, μάλιστα, μια γυναίκα φαίνεται να παίρνει βία την αντλία του καυσίμου από μοτοσυκλετιστή, που κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να παρακάμψει την πολύ μεγάλη ουρά που είχε σχηματιστεί. Ενώ αλλού, μια αντιπαρένθεση κατάληξε σε τραυματισμό μιας γυναίκας, ενώ σε ένα τρίτο βίντεο υπάρχει ένας άντρας που απειλεί με όπλο οδηγό για τον ίδιο λόγο. Όλα αυτά βεβαίως έχουν προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες από τα πλήγματα σε δηληστήρια και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, την ύπαρξη των προβλημάτων στον ανεφοδιασμό καυσίμων επιβεβαιώνουν και Ρώσοι δημοσιογράφοι που μιλούν στην ρωσική κρατική τηλεόραση. Δεν υπάρχει βενζίνη, λένε χαρακτηριστικά. Καλούν τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην αντιδράσουν, όπως για παράδειγμα αντέδρασαν στη Ρωσία πριν την ανατροπή του τελευταίου τσάρου το 1917. Και μάλιστα προτρέπουν τους Ρώσους να αποδεχτούν τις δυσκολίες που προκαλεί ο πόλεμος, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει αντίστοιχες κρίσεις στο παρελθόν. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αυτή τη στιγμή μόνο το ενεργειακό και κυρίως τα καύσιμα. Είναι οι ανησυχίες που δημιουργούνται για τη ρωσική οικονομία και κυρίως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τον αυξημένο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα για να έρθει μια τραπεζική κρίση εξαιτίας της αύξησης των επισφαλών δανείων, της υπερχρέωσης των οικοκυριών και της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Η έκθεση αναφέρει ότι 500.000 Ρώσοι κήρυξαν πτώχευση το προηγούμενο έτος, ενώ εκατομμύρια πολίτες έχουν ταυτόχρονα πολλαπλά δάνεια και υπάρχει έντονη ανησυχία. Το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομίας αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της οικονομίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Άρα όλες αυτές οι κυρώσεις που επέβαλαν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι τα προηγούμενα χρόνια σιγά σιγά δείχνουν ότι επηρεάζουν τη ρωσική οικονομία. Επιστρέφουμε στη Σύνοδο Κορυφής. Λέγαμε και προηγουμένως ότι ήταν πολλά έτσι τα χαρακτηριστικά περιστατικά που συνέβησαν μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής και κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας Δανός δημοσιογράφος ντρόπιασε το Ρούτε. Πού είναι αυτός ο σεβασμός σου, του είπε όταν κάθεσε αμήλυτος δίπλα στον Τραμπ που λέει ότι θα κατακτήσει τη Γκριλανδία. Ένα άλλο είναι ότι η 38χρονη πρωθυπουργός της Ισλανδίας τράβηξε τα βλέμματα στη Σύνοδο της Άγκυρας. Η 38χρονη πρωθυπουργός, η οποία έχει λίγους μήνες στην ηγεσία της Ιρλανδίας, καθώς προέρχεται από την εταιρεία Morgan Stanley. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έτσι θα κάνει εντύπωση και θα συζητηθεί αρκετά είναι το δώρο που έκανε ο Ερντογάν προς τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Συνηθίζονται αυτά, είναι συμβολικά δώρα προς τους συμμετέχοντες σε μια σύνοδο ηγετών, είναι κανόνας και αυτής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν ήταν εξαίρεση. Η επιλογή βεβαίως του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς ηγέτες. Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσφερε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες, όπως ανέφεραν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, την ίδια αποκάλυψη έκανε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Είπε ότι δεν μπόρεσε να φέρει το δικό του στη Βρετανία γιατί η εισαγωγή όπλου θα ήταν παράνομη. Έτσι, το περιστροφό του θα παραμείνει στην Άγκυρα, προκειμένου να αποσυρθεί από την κυκλοφορία, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν είχε παράσχει μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Ο ίδιος ο Στάρμερ εξέφρασε την έκπληξή του για την επιλογή έκπληξη εκ μέρους του Προέδρου, του Προέδρου του Τουρκού, του κυρίου Ερντογάν. Υπήρξε και ένα άλλο δώρο βεβαίως από τον κύριο Ερντογάν, ήταν περισσότερο συμβατικό. Δική του θάρρους, ο Ερντογάν και η άνοδο της Τουρκίας, δεμένο με πολυτέλεια, αλλά και ένα σημειωματάριο και μία πένα με το όνομα κάθε ηγέτη. Τώρα, σας έλεγα στην αρχή ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει να ακυρώσει την σύνοδο κορυφής του 2027 που ήταν να πραγματοποιηθεί στην Αλβανία για δύο λόγους. Η πρώτη είναι ότι θεωρούν ότι δεν πρέπει, κάποιοι ηγέτες θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνεται να η σύνοδος ετήσια, να γίνεται σε περισσότερα χρόνια, και είναι να εγκαταληφθεί λοιπόν αυτή η πρακτική των ετήσιων συνόδων και συγκεντρώνει σιγά σιγά όλο και περισσότερη υποστήριξη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Αλβανία είναι μία από τις χώρες με τις χαμηλότερες δαπάνες του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο έβαλε με πολύ ένταση ο κύριος Τραμπ σε αυτή τη σύνοδο, κυρίως μιλώντας για τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, θέλει να διατηρηθούν οι ετήσιες σύνοδοι, αλλά θα το δούμε τώρα εάν τελικά επιτευχθεί να γίνει στη γειτονιά μας, να γίνει εδώ στην Αλβανία, αν θα γίνει τελικά τον επόμενο ή το μετεπόμενο χρόνο. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή: πρόκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Καζουμπέλι ο Μητσοτάκης. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες, περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά του διαχειριστή. Επιθέσεις από τη ΣΥΠΑ στο Ιράν, κατάλευση της εκεχηρίας, έλεγχη εξπρές από την ΑΔΕ εν όψη παραγραφών. Υπόθεση υποκλοπών, όχι στο αίτημα για κλίση του Ντίλιαν, για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω, με μια πολύ έτσι φωτογραφία χαρακτηριστική, που είναι ο κύριος Ρούτε, ο κύριος Τραμπ και ο Ταγίπ Ερντογάν. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist και μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Διαγωνισμό για την επέκταση της ακτής στο ναυάγιο Ζακύνθου με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου, προκήρυξε το υπερταμείο. Αυτά από την απογευματινή. Πάμε στα νέα. Υποκλοπές, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Αλέρτα 117 ημερών. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό για Αθήνα. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Είναι πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του Κάζους Μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε στους ελληνικούς εξοπλισμούς. Και γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Οι Αμερικανοί χτύπησαν πάλι χθες το βράδυ στο Ιράν. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, αντίδραση στα F-35. Ανελκυστήρες, παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμα, ανοίγουν και πάλι δηλώσεις για τα Σασέρ. Μάρι Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Πάρκινγκ, τιμές από χρυσάφι έως 18 ευρώ για μία ώρα. Αυτά όλα από τα νέα. Και η ομάδα, Ολυμπιακός Ρακόφ 2-1, ο Φορτούνης επέστρεψε με ζωγραφιές, πόλεμος στον Άστρο στο μπάσκετ, ερυθρόλευκος Μοντέρο και πράσινος Γιαμπουλεσλέ. Γίνεται ενίσχυση των ομάδων, όπως καταλαβαίνετε βρισκόμαστε στη μεταγραφική περίοδο. Ελεύθερος Τύπος: βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το Κάζους Μπέλι το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία, επιλύει πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35. Ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πολίτες. Προσάυξη ως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους. Το μπόνους ανάλογα με εισφορές και αίτια ασφάλισης. Σε εκκρεμότητα 3.827 αιτήσεις δικαιούχων. Ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Η μάνα, ο γιος και ο Ιταλός, και 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί. Πάμε στη Δημοκρατία. Εθνική ντροπή, θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. αποκλειστικό, η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες, εφημερίδα των συντακτών, απόφαση ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμού και ακρίβειας, επέρετο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θέσεις των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. ΣΥΡΙΖΑ Πολεμική Συμμαχία, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου. ΚΕΔΕ, οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Λοιπόν, φωνική καταδίωξη στο Άργος, αστυνομικοί γάζουσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο, εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός, ανεγκέφαλης οι δικαιολογίες των Σερίφηδων. Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσσονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό Κάζου Μπέλι, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πυρακάκης, χρειαζόμαστε ένα σαφές δόγμα και Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Ριζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις. Πάμε στο ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη, αισιοδοξούν ότι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στο χαβαλέ. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μπουρίνι γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές, η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Εκτείναξη της τιμής του Brent στα $80 ανά βαρέλι.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα στην πολύ όμορφη Ρόδο. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με ελληνικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στα πολιτικά, ακούσατε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα, παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι χθες. Τη θέση της θα πάρει ο Γιάννης Αμανατίδης. Ο Γιάννης Αμανατίδης που έχει ταχθεί υπέρ του ο ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές. Ίσως ο Γιάννης Αμανατίδης να είναι και ένα κρίσιμο, μια κρίσιμη ψήφος στη μάχη που δίνεται στην Κεντρική Επιτροπή, που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Αν θα κερδίσουν οι υποστηρικτές της ηγεσίας του Σοκράτη Φάμελου, είτε η Τριάδα υπό τον κύριο Πολάκη, που ζητά να υπάρξει αλλαγή στρατηγικής, αλλαγή πορείας και αλλαγή αρχηγού μάλιστα. Ο κύριος Πολάκης το ζητά ευθέως, ζητά αφισβητή τον Σοκράτη Φάμελο και ζητά να υπάρξει εκλογή νέου αρχηγού. Τώρα, χθες είχαμε, εκτός από την παρέτηση της κυρίας Νοτοπούλου, που ίσως είναι προάγγελος και παρέτηση και άλλων βουλευτών και άλλων στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να γίνει και πριν την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Το πιο πιθανό είναι όμως αμέσως μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να υπάρξουν αρκετά στελέχη και βουλευτές, ίσως και 4 και 5 βουλευτές, οι οποίοι σε πρώτη φάση θα αναξιοποιηθούν και σε δεύτερη φάση θα παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, οδεύοντας προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα πάντως, που είχαν ακουστεί αρκετά και για τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, χθες μίλησε η κυρία Έφη Αξιόγλου. Είπε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία εδώ και καιρό με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν με έχει καλέσει το τηλέφωνο, δεν τον έχω καλέσει και εγώ. Όλα αυτά τα είπε στο πρώτο θέμα, βάζοντας τέλος στα σενάρια ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τον αρχηγό της Ελλάς για τη μετακίνησή της στο κόμμα. Συμφωνούμε πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά δεν έχουμε επαφή για να συμφωνήσουμε κάτι, είπε η πρώην βουλευτής και νυν μάχημη δικηγόρος. Η κυρία Αξιόγλου, η οποία θυμίζω παραιτήθηκε από βουλευτής της Νέας Αριστεράς και παρέδωσε την έδρα της, επέστρεψε στη δικηγορία. Αστείευθηκε λίγο χθες, είπε ότι διαφωνεί με τον σύζυγό του, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος δεν έχει παραδώσει την έδρα του και έμεινε ανεξάρτητος βουλευτής. Διαφωνώ μαζί του, είπε, αλλά δεν μπορώ να του επιβάλλω τη γνώμη μου, όπως δεν μπορεί να μου επιβάλλει τη δική του. Δεν κρύβει ότι μάλιστα ότι έγινε και οικογενειακή καυγάδα για το θέμα και δίνει και μάλιστα και μια συμβουλή για τις σχέσεις, λέγοντας με χιούμορ ότι δεν θα πρότεινε σε καμία να βρει σύντροφο που να είναι πολιτικός της αριστεράς, γιατί τα αναλύουν πολύ όλα. Χαρακτηρίζει την επιστροφή Τσίπρα ως λογικό αποτέλεσμα μιας πορείας κεντροαριστεράς που δεν κατάφερε να αναδείξει άλλον ηγέτη. Δηλαδή κάτι το οποίο χθες παραδέχθηκε και ο Μάκης Βορύδης από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι είχε δημιουργηθεί ένα κενό στην κεντροαριστερά, δεν καλύφθηκε από κανένα από τα κόμματα που προέκυψαν από το ΣΥΡΙΖΑ ή τα κόμματα αυτά που προήλθαν από το ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενη φάση. Ούτε κατάφερε το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση να καλύψει το κενό και έτσι με αυτό το πολύ απλό σχήμα ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στο προσκήνιο. Βεβαίως έχουμε πολύ υψηλούς τόνους, συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Άδωνη Γεωργιάδη του Υπουργού Υγείας με τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες υπήρξε μια ανάρτηση που έβαλε φωτιά στα τόπια, είπε απαντήσεις για όσους ευαίσθητους και κόμιλφο από τον πολιτικό κόσμο τον κατηγόρησαν για τοξικότητα, επειδή κατήγγειλε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει πολιτικούς κώδικες, έδωσε με αυτή του την ανάρτηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παραφράζοντας το παραμύθι του Hans Christian Andersen, αναήλυσε ότι κατά τον ίδιο Τσίπρας είναι γυμνός. Είπε ότι όλα αυτά που αποκάλυψε τότε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντώνης χαρακτήρισε στίγμα και όνειδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών, αργότερα με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας ως ακραίο σημείο διαπλοκής. Δεν είπε για χρήματα ο κ. Κοντονής. Ναι, αλλά όταν λες για διαπλοκή, τι ακριβώς εννοείς? Δηλαδή αντάλλαγμα? Εγώ ως αντάλλαγμα θεωρώ τα χρήματα. Και για να σου το πω πιο απλά, λέει ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Κοντονής είπε ότι υπήρχε αντάλλαγμα για να γίνει αυτό και ο κ. Τσίπρας ποτέ δεν είπε για όλα αυτά.
Από την πλευρά της Ελλάς λένε ότι δεν θα μπούμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γεωργιάδη, δεν θα μπούμε στη λάσπη, γιατί δεν θα μπούμε στην τοξικότητα, όπως λένε χαρακτηριστικά. Είναι μακροσκελέστατη η ανάρτηση του κύριου Γεωργιάδη, που συζητήθηκε πολύ έντονα χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ, και μάλιστα δόθηκε περισσότερο ένταση στην όλη υπόθεση από την ενέργεια του κύριου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, να πάει να ζητήσει την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί η πολιτική αντιπαράθεση τις επόμενες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες δηλαδή του Ιουλίου. Νομίζω ότι μόλις σταματήσουν οι δημοσκοπήσεις θα συνεχιστούν αυτές οι παρεμβάσεις, επικοινωνιακές παρεμβάσεις που θα δώσουν τον τόνο. 2 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα η πολύ πρωινή παρέα να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

σας μέρα. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα εκρήξεις σε πολλές τοποθεσίες συμπεριλαμβανομένου του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται το συγκρότημα πυρηνικών σταθμών του Ιράν, και των νότιων λιμανιών Μπαντάραμπας, Καναράγ και Τσομπαχάρ. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ενρασάρ. Παραλληλά, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν από λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο το Μάρτιο, τα οποία στήγησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών ως τέτοια, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι ώρα να αφήσουμε πίσω το κάζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμησε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8.30 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων

0: στην εχθές ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 3.811 νεκρούς. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740 και οι άστεγοι σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πέμπτη, επιτέλους. Πέμπτη 9 Ιουλίου στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως και τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, το Ιράκι μας διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου και σήμερα είναι πιο ζεστά νομίζω από χτες. Έχει αρχίσει πάλι και ζεσταίνει. Εντάξει, δεν θα παραπονεθώ. Εντάξει, μην το παρακάνουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δύο οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News. Ένα κενό radio, το γράφετε αυτό για την αναζήτηση, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι μέσω Facebook, θα μας βρείτε, πρωινή παρέα επασφαλισμένη και θα μας λέτε τα μηνύματά σας στο Messenger. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μας ακούτε, εκτός από τον παραδοσιακό, τον κλασικό, δηλαδή το ραδιόφωνο. Μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, να κατεβάσετε δηλαδή το application, να το έχετε στο κινητό σας και το earthnews.gr.

Και τελείωσε η σύνοδος του ΝΑΤΟ, καταρχήν να πω, και να πω τι έγινε το βράδυ. Το βράδυ είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιρίκ. Είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Στόχος είναι να μην επιτρέπουν στο Ιράν να επιτίθεται σε πλοία τα οποία κινούνται στα στενά του Ορμούς, έτσι τουλάχιστον λένε οι Αμερικανοί. Οι Ιρανοί απειλούν με αντίπεινα και νομίζω ότι σιγά σιγά, το απεύχομαι βέβαια, πάμε να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν.

Λοιπόν, σήμερα που είναι 5η 9 Ιουλίου αναμένονται κάποια φαινόμενα κατά τόπους. Θα έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε και ως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θα έχουμε συννεφιά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από τώρα το πρωί θα έχει συννεφιά κατά τόπου στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιά το μεσημέρι. Μπορεί να πέσει και χαλάζει στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα. Και τα φαινόμενα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν όσο θα πέφτει ο ήλιος. Τώρα, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 21 έως 33, στη Θεσσαλία από 24 έως 35, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιωνίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα 12 άνες από 20 έως 32 και στην Κρήτη από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Με συγκίνησε τώρα ο Τσιπλάκης, θέλω να σας πω, διακόπτω τον καιρό στη μέση γιατί άκουσα το David Byrne και αυτό το τραγούδι ήταν συγκλονιστική ερμηνεία του, ήταν δηλαδή πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα φυσάει πάρα πολύ, παιδιά. Θα έχει στο Βόρειο Αιγαίο, βόρειο από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ ανέμους. Θα πέσουν από το απόγευμα και μετά. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από εδώ και από εκεί, 2 με 4 μποφόρ, αλλά σιγά σιγά θα γίνουν βορειάδες. Στο νότιο Αιγαίο δυτική οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτική οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ, αλλά από το πρωί θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους στα 5 έως 6 μποφόρ. Γιατί τα λέω αναλυτικά τα μποφόρ? Γιατί παίζει ρόλο όταν έχεις να πας να κάνεις το μπάνιο σου. Να ξέρεις, άμα ξέρεις και την παραλία και ξέρεις τι καιρός την πιάνει κτλ. Έχει σημασία.

Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει συννεφιά από το πρωί και μάλιστα μπορεί να βρέξει. Μπορεί να έχουμε και κάποια καταιγίδα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες, δεν το κατάλαβα εγώ αυτό, είναι βοριάδες. Από 2 μέχρι 4 από 4, θα μου πει 2 με 4 δεν φυσάει. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 26 έως 33. Από 25 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Βοριάδες και εκεί 2 με 4 από 4. Και μπορεί να βρέξει και εκεί από το μεσημέρι.

Το πόσο είναι επηρεασμένος και όλα τα πολλά την ακούσματα ο David Byrne είναι απίστευτο. Λοιπόν, καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 16 βαθμούς έχει, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Μισό λεπτό τώρα, γιατί πήγα πολύ πίσω, Κυριακή, και θα έλεγα ότι έχει 22 βαθμούς. Δεν έχει. 13 βαθμούς έχει τώρα στην Καλαμάτα. Α, απίστευτο. Λοιπόν, ο Ιερώνυμος. Καλημέρα από τις Σέρες. Με βροχή τη νύχτα και θερμοκρασία 22 βαθμούς. Δεν πήγα πίσω, όχι. Η νύχτα πάντως αρχίζει και μεγαλώνει. Την καλημέρα μου στο φούρνο στην Άνω Καμίλα Σέρων Χριστόστομο και σε όλους τους ερωτοποιούς, λέει ο Ιερώνυμος.

έχει τόσο χαμηλή θερμοκρασία στην Καλαμάτα, ρε, στην Κυριακή, και έχει τώρα, βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μας λέει ο Σολομών, 20 βαθμούς. Και βρέχει κιόλας. Βροχούλα, ε. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον Παναγιώτη, 25 βαθμοί. Α, ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Απ' την Ελαφώνησο. Τι ωραία, ρε παιδιά, που είναι η Ελαφώνησος. Στο Σουφλί έχει 24 βαθμούς, μας λέει ο Απόστολος. Τι είναι, βράζεται στα βόρεια, τι συμβαίνει? Προσέξτε, έχει 23 στην Ορεστιάδα, 24 τώρα στο Σουφλί.

καλημέρα και στη φίλη μου τη Μόρφο. Τη φίλη μου τη Μόρφο, τι ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω αναλυτικά τις φωτογραφίες αυτές που στέλνουν οι φίλοι μας όλοι. Χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στην Παγκράτη, που λέει και μια πρωταγωνίστρια σειράς. 19 βαθμοί και αεράκι στην Ελασσόνα τώρα που μιλάμε, μας λέει ο Θοδωρής. Και η Φωτεινή λέει και εδώ βρέχει από χτες. Το εδώ δεν είπα, Ξάνθη. Μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου βεβαίως του 1816, η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Λοιπόν, η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Το 2011 έγινε αυτό, πρόσφατα, να ξέρετε, το χάσα. Η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει επίσης σήμερα τον Άγιο Αγιλούλφο της Κολωνίας, τους μάρτυρες του Γκόρκουμ, την Αγία Ευερίλδη και των μαρτύρων Αγίων της Κίνας.

πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Όπως σας είπα, το 1816 η Αργεντινή κήρυξε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες διοργανώσεις, τα τέσσερα Grand Slam τέλος πάντων στον πλανήτη.

απόπτω εδώ να σας πω ότι το ξημερώματα είχαμε ένα συναγερμό στο Σεισμανόγλιο εδώ. Γιατί ξέσπασε φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Την έσβησαν άμεσα τη φωτιά, δεν κινδύνευσαν ασθενείς, αλλά έγινε προληπτικά εκένωση επειδή είχε καπνούς. Ο καπνός δηλαδή, επειδή επεκτάθηκε τέλος πάντων στον πρώτο όροφο, γι' αυτό οι άνθρωποι προτίμησαν να βγάλουν έξω τον κόσμο. Έχει άπλα εκεί στο Σεισμανόγλιο, απλά είναι ταλαιπωρία. Τώρα, άμα είσαι στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, ξαφνικά να σου λένε σήκω και βγες έξω, είναι θέμα.

είχα μείνει λοιπόν, σας έλεγα για το Wimbledon. Το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν, ο οποίος είχε πεθάνει. Τι λέει, πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις μέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο με το βραβείο Νόμπελ. Το 1956 ισχυρό σεισμό 7,3 ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι το 1956, το τονίζω, να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο πολυρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο και την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Σουνάμι δηλαδή. Το 1959 αρχίζει το Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Έλα βρε Κυριακή και τρελάθηκα. Λάθος, κατά λάθος έστειλε ότι έχει 12-13 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 έχει. Μα είπα κι εγώ. Κερδίζουμε συνήθως στην Καλαμάτα. Στην Κύπρο 23 βαθμοί και συννεφιά μας, λέει ο Κώστας. Καλέ, ακουγόμαστε παντού. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά έχει φύγει από τη ζωή, έφυγε το 2009, η σπουδαία Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια, η Αργεντίνα, την αποκαλούσαν και η La Negra. Το 1956 γεννήθηκε ένας Έλληνας σπουδαίος ηθοποιός, ο Τόμο Χάνκς. Τον έχουμε κάνει Έλληνα, τον έχουμε κάνει, ναι. Το 1959 ο Jim Kerr, ο σκοτσέζος τραγουδιστής και η φωνή των Simply Minds. Λοιπόν, 1771 πεθαίνει ο Μιχαήλ Πακρανάς, κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος στον νέο κόσμο έχει πάρει το όνομά του, η στάση του τραμ έχει το όνομά του. Πάμε που θα συναντηθούμε, στην Πακρανά, έτσι λένε. Το 1932 πεθαίνει ο King Cam Gillett. Τι σας λέει το επιθετό? Είναι αυτός που εφήβερε το ξεραφάκι με τη λεπίδα ασφαλείας. Ίδρυσε τη βιομηχανία εκθυριστικών ειδών, την ομώνυμη, και από τότε οι απογονοί του τρώνε με χρυσά κουτάλια. Και το 2000 πεθαίνει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Αυτό που φεύγουν οι αδιούχοι του Αυγούστου και πρέπει να χαρώ κι εγώ, του Ιουλίου, συγγνώμη, και πρέπει να χαρώ κι εγώ. Είναι, ναι, είναι αρκετοί ξένοι από ό,τι βλέπαμε εδώ με τη Βασιλική την Κολτσίδα στις ουρές, που κάθονται και περιμένουν το να επιβαστούν στα πλοία μας για να πάνε στα νησιά. Να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα όμως δεν το βλέπεις. Και είναι φάτε ματιά ψάρια, θα διαμαρτυρηθώ αργότερα στον Παπαχλημίτζο και στη Δούκα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί είσαι εσύ στο σπίτι σου, ετοιμάζεσαι για τη δουλειά και με λέει είμαι πολύ χαρούμενη, πάω 15 μέρες στην Μύκονο. Και εσύ έχεις να πας για δουλειά, έχεις μετά να πας στο σούπερ μάρκετ, έχεις μετά να μην κάνεις διάφορες δουλειές, να κυνηγείς κατσαρίδες καλή ώρα. Παιδιά, είμαι ανέμελη χτες στον καναπέ και βλέπω τηλεόραση το βράδυ. Ανέμελη όμως. Και κάτι αισθάνομαι στο χώρο. Τότε τις αισθάνομαι, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και αισθάνομαι κάτι. Και είναι, παιδιά, μια κατσαρίδα η οποία έκοβε κάτι βόλτες ανέμελες. Λες και ήταν μόνη της στο σπίτι. Λες και δεν υπήρχα. Αισθάνθηκα και λίγο προσβολή, ας πούμε, που δεν μου δίνει καμία σημασία, γιατί συνήθως φοβόνται. Αυτή φοβόταν πιο πολύ από μένα, τέλος πάντων. Φυσικά και δεν τη σκότωσα εγώ. Ευτυχώς που έχω συγγενείς στον από κάτω όροφο και μένουν. Και παρότι ήταν αργά το βράδυ, δεν υπήρχε περίπτωση. Ήρθε το πυροβολικό και εκτελέστηκε η κατσαρίδα και έχει γεια και ήταν και μεγάλη, ρε παιδιά. Αλλά γιατί να περνάμε τις λακτάζες βραδιάτικο. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια.

καλημέρα στο Μάνο. Θα βγω τώρα σε λίγο από το στούντιο. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί. Έχει, λέει, ένα συλλαλητήριο σήμερα στην Κοζάνη. Ναι, κάτι διάβαζα χθες, θα το ψάξω και θα πω λεπτομέρειες σε λίγο.

εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πλάσμα από αυτό. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σαν την κατσαρίδα. Δεν υπάρχει. Εγώ δηλαδή τη λαχτάρα που πέρασα αυτό το βράδυ. Λοιπόν, καλημέρα στο μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Θα πω κι άλλα όταν θα επιστρέψω σε λίγο, γιατί θα πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων. Τώρα που έβαλε Simple Minds ο φίλος μου ο Τσιπλάκης, θυμήθηκα, ασχετό αλλά είναι της ίδιας εποχής, ότι έβγαλαν καινούριο άλμπουμ YouTube. Επίσης άκουσα άλλη τη Μαντόνα, θα σας πω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, η Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Ιστορική ανορθογραφία, το κάσους μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προληπτική εκένωση του Σεισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της Α παθολογικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο και κατασβέστηκε. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε με Black Keys. Επιλογή του Τσιπλάκη είναι αυτή, να ξέρετε. Ο Νικολόπουλος, ο φίλος μου, διαλέγει τα τραγούδια. Μπερδεύτηκα, δεν είναι το Ηράκι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής: ότι εκτός από τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, είχαμε νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ, αργά λέει τα ξημερώματα. Ότι το Ιράν θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Αυτά είναι αντίπεινα για τους θεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι χειρότερα, έγραψε στο Truth Social. Και έβαλε και μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν μια εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά. Κάθε φορά που θα μας πείτουν θα τα αποδίδουμε 20 φορές πιο δυνατά. Είπε ο Τραμπ, έφυγε τρελαμένος που φαίνεται από την Άγκυρα, είχε όρεξη. Έκανε ένα μικρό πλήγμα την Τετάρτη, αλλά πρόκειται μάλλον για αντίπεινα για τα πλήγματα της προηγούμενης, έγραψε. Απ' τη μία έλεγε ότι η κατάβαση του πυρός τελείωσε, μετά έλεγε ότι οι νέες αυτές συγκρούσεις θα πάρουν πολύ γρήγορα τέλος. Θα μου πεις, ο άνθρωπος αυτός έδωσε 5 συνεντεύξεις τύπου ή 6, έχασα το μέτρημα κάποια στιγμή στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. 5 ή 6 συνεντεύξεις τύπου έδωσε.

καταλάβετε τι γίνεται στην περιοχή. Ο στρατός του Κουβέιτ λέει ότι αναχαιτίζει εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Γαλιμπάφ, είπε στις, αυτός που είναι συνομιλής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις. Η Αμερική να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά. Αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε, είπε ο, είναι και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γαλιμπάφ. Πάει και το στενό τορμούς. Οι φρούροι της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν βάσει των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Πολύ ωραία πάμε, πάρα πολύ ωραία πάμε, 9 Ιουλίου.

Φωτεινή σχολιάζει αυτά που έλεγα για αυτούς που φεύγουν, που τους βλέπουμε να φεύγουν, που μπαίνουν στα πλοία. Και λέει: δεν πειράζει, λέει, και η καθημερινότητα έχει την ομορφιά της. Και όπως λέει και ο Κότσιρας, κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή, κάνε τον μπαλκόνι σου νησί. Να σας πω κάτι. Και μετά μου λέει: οι κατσαρίδες είναι σχαμερές. Ναι, σχαμερές είναι οι κατσαρίδες. Σκεφτείτε τώρα να κάθεσαι ανέμελος στο μπαλκόνι σου, που να το έχεις κάνει νησί, και να σου περάσει ξυστά καμιά υπτάμενη. Δεν είναι ωραίο.

ξενοφών, λέει. Έλα, Κατερίνα, πες. Αναπάντηχα καλή ήταν η Μαντόνα. Το άκουσα κι εγώ ολόκληρο, ενώ περίμενα να το πάω στο γρήγορο ή θα το διακόψω. Καλησπέρα από την Ιαπωνία. Λοιπόν, κι εγώ αυτή την τέτοια είχα. Το είχα βάλει, παιδιά, που ήμουν μια ώρα στο αυτοκίνητο στην κίνηση κολλημένη και το και έβαλα να το ακούσω και το άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν προσπέρασα κανένα τραγούδι. Είναι Μαντόνα κλασική, Μαντόνα από τα παλιά. Η Μαντόνα όμως που έχω την αίσθηση ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι πια έχει περάσει τα 60. Αυτό δηλαδή κατάλαβα μέσα από τη μουσική της και μέσα από τους στίχους που άκουγα. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Ξέρω, Άγιε Ξεβέστη Χορδή, λέει. Ευχαριστώ πολύ για την συντροφιά που μου κρατάτε. Πράγματι, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα από την κατσαρίδα. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο συχαμένο από την κατσαρίδα.

Καλημέρα Κατερίδα. Κατερίνα λέει ο Μιχάλης. Στην Κατσαρίδα το παίζει τσαμπουκάς μέχρι να βγάλει φτερά και να απογειωθεί. Μετά όπου φύγει, φύγει. Παιδιά, χτες, δηλαδή, άμα με βλέπατε το βράδυ, μια κρυφή κάμερα. Είχα ανέβει πάνω στον καναπέ και την έβλεπα να κόβει βόλτες και έψαχνα να βρω το κινητό μου για να καλέσω σε βοήθεια. Δηλαδή, τέτοια αγωνία, ούτε σε βομβαρδισμούς να ήμουνα. Παιδιά, έτσι και βγάλουν φτερά και έρχονται κατά πάνω σου. Δεν πάνε αλλού, δεν πάνε αλλού. Δεν πάνε σε μια κουρτίνα, να πάνε σε έναν τοίχο, να πάνε να φύγουν, να τους ανοίξεις το παράθυρο, να φύγουν μακριά. Αν μπορείς να κουνηθείς και δεν έχεις παραλύσει από το φόβο. Εκεί κατά πάνω σου έρχονται. Έχω δει βέβαια, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Τώρα τι θυμάμαι, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Και συζητάμε ανέμελι και τα λοιπά. Και πίνουμε και τις μπύρες μας, είναι καλοκαίρι και χαλαρή και έτσι και αλλιώς και όλα τα ωραία. Και ξαφνικά φεύγει αυτό που λέει ο Τσιπλάκης, ένα stealth. Και σκάει παιδιά πάνω στη Βιολέτα καλή της ώρα. Η οποία ατάραχη λέει, ακίνητη έτσι, δηλαδή μιλάμε για ατρόμητο άνθρωπο, είναι να τη στείλει στο μέτωπο τη Βιολέτα. Λοιπόν, τη σκάει παιδιά πάνω στο μέτωπο η Κατσαρίδα και λέει, α, Κατσαρίδα. Η Κατσαρίδα έχει λίγο ψιλοζαλιστεί, έχει πέσει κάτω, μεγάλη τέρας τώρα, έτσι, Πειραιάς, Πασαλιμάνι, δυνατά μιλάμε τώρα. Και σηκώνεται, χρακ, την πατάει κάτω. Και συνεχίζει να μιλάει. Εγώ μόνο που δεν φορεί να ηχήσουν οι σιρήνες, οι ναγερμοί δηλαδή. Α, για το. Ο κύριος Δημολέων λέει για μένα συχαμερά είναι τα ποντίκια. Όχι, τα ποντίκια δεν τα φοβάμαι. Δεν τα φοβάμαι, εντάξει, δεν τα θεωρώ και τα πιο καθαρά πράγματα. Τα ποντικάκια του αγρού δεν είναι. Κάτι άλλα. Γκουμούτσια, ναι, δεν είναι. Δεν πω πώς και να το κάνουμε. Μου έλεγε εδώ ο Τσιπλάκης που βλέπει πολλά ντοκιμαντέρ και διαβάζει πάρα πολλά πράγματα ότι λέει τους κόβει το κεφάλι και ζουν μετά μια εβδομάδα. Παιδιά, έχουμε καταστραφεί, το έχετε καταλάβει έτσι.

ορίστε, άλλοι φοβούνται τις ακρίδες. Διαβάζω εδώ ότι ο πολύ καλός ηθοποιός, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα, σύζυγός του, έπαιζαν το έργο που κάνουν και περιοδεία οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και έπαιζαν στο έργο «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» και ξαφνικά εμφανίστηκε στη σκηνή μια τεράστια ακρίδα. Τεράστια όμως. Το έχουν ανεβάσει και βίντεο αυτό. Προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν με χιούμορ και ψυχραιμία, γιατί τους είδα λίγο να κάνουν όπως εγώ με την κατσαρίδα.

Η Φρανσέσκα λέει: καλημέρα. Όποιος δεν έχει βγει γυμνός από το σπίτι του να φτάσει μέχρι ανοιχτό μαγαζί να ζητήσει βοήθεια, δεν έχει φοβηθεί κατσαρίδες. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά ωραίο.

Λοιπόν, να γίνω λίγο ειδησιογραφική, γιατί με πολύ με τις κατσαρίδες θα επιστρέψω βέβαια, μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. Ο Ιούνιος του 2026, να ξέρετε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά, ο δεύτερος θερμότερος σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το λέει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μπει σε νέο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μας τα λέει η Κυθωμαής χθες εδώ, ότι με άρχισαν πάλι να χτυπάνε σαραντάρια και τους φαίνονται κανονικά όμως τα πλέον. Δηλαδή από 40 και πάνω αρχίζουν και ταράζονται. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο. Με άλλα λόγια, ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020, αναφέρει το Ινστιτούτο Κοπέρνικος. Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή. Η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σε ένα πιο θερμό κόσμο. Θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Πρέπει να υπάρξει, λένε οι ειδικοί, ουδετερότητα ως προς τις καθαρές εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου το συντομότερο, χτες δηλαδή. Τον Ιούνιο οι θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασαν κατά 1,39 βαθμούς Κελσίου τον εκτιμόμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής από το 1850 μέχρι το 1900, λέει η έκθεση αυτή, και ήταν, όπως σας είπα, ο δεύτερος πιο θερμός Ιούνιος στα χρονικά, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ευρώπη.

φοβερό θέμα. Δηλαδή πραγματικά είναι... δεν μπορείς και να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή πρέπει να πάρεις μέτρα, πρέπει να πείσεις κάποιους να πάρουν μέτρα. Και δεν μπορείς να τους πείσεις όλους να πάρουν μέτρα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή για τον Τραμπ, ας πούμε, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Καλή ώρα. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες με πάρα πολλές συνεντεύξεις τύπου, όπως σας είπα, από τον Ντόναλντ Τραμπ, με μία συνέντευξη τύπου με την οποία έκλεισε όλο αυτό το υπερθέαμα που είχε στήσει ο Ταγίπ Ερντογάν με δική του συνέντευξη τύπου. Με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να το παίζει ουδέτερος όπως πάντα. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι θα το πω και πέστε να με φάτε άμα δεν συμφωνείτε μαζί μου, το θεωρώ λίγο για τη θέση αυτή. Χθες στη συνέντευξη τύπου την τελευταία που έδωσε ο Τραμπ, που ήταν μόνος του με τους δημοσιογράφους, που μίλαγε δεν ξέρω εγώ πόση ώρα και που επίσης πραγματικά λυπόμουν, είχα στενοχωριόμουν για τη μεταφράστρια. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν επίδομα βαρέων και ανθυγινών οι μεταφραστές και οι μεταφράστες που μεταφράζουν Τραμπ, διότι πολλές φορές δεν έχει ιρμό. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μεταφράσεις έναν άνθρωπο, ειδικά όταν, όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο, χρησιμοποιεί πολύ λίγες λέξεις για να εκφραστεί. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, η διερμηνία είναι πολύ δύσκολη. Λοιπόν, χθες λοιπόν κάποια στιγμή το ρώτησε για τον κομμουνισμό, το ρώτησε μια δημοσιογράφος, είπε «Ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία. Θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν». Αν ήμουν, θα έλεγε κανένα παρακατιανό. «Έχεις τζάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αυτό που δεν σου λένε όμως είναι ότι θα ζούσες σε άθλιες συνθήκες. Ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή».

Ταγί Περντογάν έκανε πολλά δώρα στους ηγέτες. Έκανε από ένα στυλό με το όνομά τους, για παράδειγμα, πολύ πρωτότυπο. Στα συμβολικά δώρα όμως που έκανε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ ήταν και ένα περίστροφο. Το ξαναλέω, τους έκανε δώρο ένα περίστροφο με χαραγμένο επίσης το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες. Αυτό το γράφουνε τουρκικά μέσα. Και το είπε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους, όταν είναι στην πτήση επιστροφής. Και μάλιστα ο Στάρμερ είπε ότι εγώ δεν μπόρεσα να το φέρω πίσω, να το έχω μαζί μου, γιατί η εισαγωγή του όπλου στη Βρετανία θα ήταν παράνομη. Αυτό το πράγμα που κρατάνε και καλά τους τύπους. Είσαι Βρετανός Πρωθυπουργός, σου έχουν κάνει ένα δώρο. Το δηλώνεις, το περνάνε. Τι είπε να πει η εισαγωγή του όπλου θα ήταν παράνομη. Και το βάζεις εκεί που βάζουν τα δώρα, που δίνουν στους ηγέτες. Μα όλους θα τους έκανε δωρό όπλο, ρε παιδιά. Σκεφτείτε ότι ο καημένος ο Ερντογάν, που ήταν πολύ τόσο γλυκούλης που σκέφτηκε να κάνει δώρο έναν περίστροφο σε κάθε ηγέτη, είχε εδώ, το συνόδευε και μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Το καταλαβαίνετε ότι τους έκανε δωρο, παιδί, το λέω και δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.

Και είχε διάφορα ευτράπελα αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, γιατί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε και αυτός μετά το τέλος της συνόδου, ένας δανός δημοσιογράφος που πήρε το λόγο έκανε και λίγο σχόλιο. Του λέει: επηρεάζεται ο αυτοσεβασμός σας όταν κάθεστε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στη Γροιλανδία και ασκεί και κριτική σε συμμάχους όπως η Ισπανία? Θέλετε να μάθετε τι απάντησε ο Ρούτε? Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, τίποτα.

καλεσμένο στον Νικόλα από τα Πατήσια. Προχθές έκανα την κρεβατοκάμαρα θάλαμο αερίων από το Τέζα. Κλείδωσα, κοιμήθηκα 2 μέρες στο σαλόνι και μετά ξαναμπήκα να βρω το πτώμα. Εγώ θα άλλαζα σπίτι. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Γιατί τώρα για κάποιες μέρες, αν δεν εμφανιστεί καμιά φίλη της Τερέζας και τα λοιπά, για κάποιες μέρες θα μπαίνω. Και θα μπαίνω πώς μπαίνουν για να κάνουν, να ελέγξουν ένα εγκαταλειμμένο παράπηγμα ή κομάντος, ας πούμε, ή πώς το λένε, οι πεζοναύτες που ψάχνουν να βρουν την απαχθήσα κόρη του διπλωμάτη. Έτσι, έτσι θα μπαίνω στο σπίτι. Καλημέρα, σύγχρονος νέρον ο Τραμπ, λέει ο κύριος Νίκος. Ο νέρον αυτοκτονώντας για να μην συλληφθεί, είπε τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι αυτοπενεύεται αυτό. Δεν θέλω το κακό του Ντόναλντ για όνομα του Θεού, αλλά όλη την ώρα αυτό αποθεώνεται. Το άξιζε φουλ το άδειασμα του Ρούτε από το Δανό δημοσιογράφο, λέει ο Ξενοφών. Ο τύπος είναι εντελώς ασπόνδυλο. Ο Ρούτε που είχα γνωρίσει και είχα παρακολουθήσει και είχα καλύψει και τις δηλώσεις του όσο ήταν πρωθυπουργός, δεν έχει καμία σχέση με τον Ρούτε, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το συχαμερές είναι εφημισμός για τις ακατανόμαστες.

Έχουμε και άλλα βέβαια που έχουν γίνει. Θα σας τα πω στη συνέχεια, γιατί είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ένας-ένας φεύγουν. Γιατί λέει έχει, θα αρχίσουν, θα έχει κι άλλους που θα φύγουν στη συνέχεια. Δεν βάζουν ένα πουλμανάκι να πηγαίνουν όλοι μαζί να πούνε να φεύγουμε και όλα αυτά. Βέβαια, διάβαζα χθες μια συνέντευξη της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία που δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν την έχει πάρει τηλέφωνο. Σας θυμίζω ότι η κυρία Αχτσιόγλου παραιτήθηκε κιόλας, έτσι, και από βουλευτής. Δεν έφυγε απλά από το κόμμα που ήταν. Ποιο ήταν στο τελευταίο, στην αριστερά ήταν το τελευταίο. Γιατί έχω χάσει την μπάλα. Γιατί χτες μου λένε παραιτήθηκε να το πούλω. Λέω από ποιο κόμμα της αριστεράς. Λέει το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδάκι μου. Λέω συγγνώμη παιδιά, μην με κοιτάτε έτσι. Το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδιά, αφού είναι ένα πράγμα πάνω από εδώ και από εκεί.

εκτέλεση του Άσης του Άσης από τους Θείας Φοφίας. Μπράβο Νίκο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Η Θείας Φοφίας είναι πιο ελαφριά έτσι η εκτέλεση, είναι για πρωί, καταλαβατε. Με αυτή θα πάμε στις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την εκκήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπανταραμπάς, το νησί Σιρίκ, το Μπουσέρ και τις επαρχίες Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί αντίπεινα για τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράν Σαχ. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8η. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν δύο Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και δύο στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Τρία από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό Κάσιους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εντολή του Αμερικανού Προέδρου για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στον στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες του 5% του ΑΕΠ. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτο Μέτσολα, στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη δημιουργία ισχυρού ομίλων απτυξιακής τράπεζας, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, αλλά και του τέλους επιδιδεύματος, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία. Το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς.

0: Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πολύ, καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Όπως σας είπα νωρίτερα, να έχετε το νου σας σήμερα, γιατί θα είναι λίγο κάπως περίεργος ο καιρός. Δηλαδή θα είναι λίγο άστατος, θα είναι λίγο βροχερός. Κατά τόπους θα έχει και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Οπότε μην εφηδιαστείτε δηλαδή από αυτό. Τώρα αν είστε διακοπές δεν θα σας νοιάζει τίποτα. Το μόνο που σας συνιστώ είναι το εξής. Αν δείτε ότι βρέχει, αρχίζει και βρέχει και είσαστε στην παραλία, επιλέξτε να μην κολυμπάτε την ώρα της βροχής. Ξέρω ότι είναι πολύ ωραίο να κολυμπάς με βροχή, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο, έως πολύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει όχι ολόκληρο πούλμαν για να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα μηνύματά σας έχουν έρθει τώρα. Ένα μίνι μπάς και πολύ είναι, που έλεγα πριν να βάλουν ένα πουλμανάκι. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας, αλλά πριν επιστρέψω θα συνδεθούμε με τη Χρυσή Τερνικητάκη, γιατί από το πρωί έχει κάνει τις βόλτες της στο λιμάνι του Πειραιά που φεύγετε και πάτε διακοπούλες και έχει μιλήσει και με πάρα πολύ κόσμο. Είδα και ξένους, είδα και από το εξωτερικό δηλαδή που επέλεγαν να ταξιδέψουν στα νησιά μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνεις διακοπές. Δεν είναι πολύ ωραίο να είσαι στο λιμάνι και να τους βλέπεις να φεύγουν? Καλημέρα Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Καταρίνα. Πραγματικά είναι στενάχωρο. Κάναμε τις βόλτες μας εντός του λιμανιού. Το θέμα είναι ότι δεν φύγαμε όμως.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Τους επιβιβάσαμε όλους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αναχώρησε το πλοίο, το Blue Star Naxos, με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ηρακλειά, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι και την Αμοργό. Με μια πολύ μικρή καθυστέρηση, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί ταξιδιώτες. Διότι συγκριτικά με τη χθεσινή ημέρα, ακόμη έχει κίνηση γύρω από το λιμάνι στους δρόμους του Πειραιά. Φυσικά υπάρχουν τροχονόμοι προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομένων, αλλά και εκείνων που πάνε στις δουλειές τους. Εντάξει, οι αδειούχοι του Ιουλίου έχουν έφυγει από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ξεκινήσει έξοδος με τα πλοία να αναχωρούν και από όλα τα λιμάνια, και από τις Ραφίνες και από του Λαβρίου, με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Είδαμε και πολλούς ξένους, ξένες για την ακρίβεια, οι οποίες πήγαιναν μόνες τους διακοπές. Και όχι μόνο αυτό, δεν πάνε σε ένα μόνο νησί, κάνουν αυτό το tour στα νησιά, πήγαιναν Πάρο, Νάξο, για περίπου μία εβδομάδα και όλες από ό,τι μας είπανε. Δεν θα εστιάσουμε μόνο στο συγκεκριμένο πλοίο. Πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, ναι, προς την Κρήτη, τα νησιά των Κυκλάδων, των Σποράδων και τα Δωδεκάνησα. Και φυσικά όσοι μας ακούνε, είναι καλό τώρα οι επιβάτες να είναι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, και ιδίως αν έχουν και όχημα, αυτό που τονίζουν κιόλας στο λιμανικό είναι να είναι μία μισή ώρα νωρίτερα. Και φυσικά πρέπει να σου πω, Καταρίνα, πως σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε της θερινής περίοδου, της καλοκαιρινής σεζόν, η τουριστική κίνηση αναμένεται αυξημένη, με τις προσδοκίες έτσι για μια ιδιαίτερη παραγωγική καλοκαιρινή περίοδο να παραμένουν υψηλές.
0: Έχουμε και ωραίο καλοκαίρι φέτος εμείς, έχουμε ωραίο καιρό. Δηλαδή έρχονται για να δροσιστούν πάρα πολύ από τη Δυτική Ευρώπη. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τι να σου πω, Χρυσίτα μου, δύσκολη δουλειά και αυτή που κάνουμε και αυτή που κάνεις εσύ, αλλά τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς. Πού θα πάει.
1: Έρχονται και οι δικές μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Και από τη Χρυσίτα Νικητάκη πάμε στον Κώστα το Στάμου. Είχαμε τα ξημερώματα μια φωτιά στον πρώτο όροφο, αν δεν κάνω λάθος, του Σεισμανογλίου. Και υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Έσβησε η φωτιά. Καλημέρα, Κώστα μου.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Θα σου πω τέλος καλό, όλα καλά. Ωστόσο, από τις περιγραφές των ασθενών, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο, την ώρα δηλαδή που ξεπήδησαν οι φλόγες από το δωμάτιο του πρώτου ορόφου, δείχνουν ότι ενδεχομένως γνωρίσαμε τα χειρότερα χάρη στην δικιά μας κινητοποίηση. Δεν ενημερώθηκαν από τα μέλη, μόνο μία μου σκέφτηκε, όπως περιγράφω, ήταν στους διαδρόμους και φόβαζε φωτιά. Και έτσι κατάφεραν οι άνθρωποι με τους σωρούς στα χέρια να περιοριστούν μόνοι τους. Λίγο μετά τις 5 λοιπόν, γύρω στις 5 το πρωί, σήμερα στο λαγερμό στο κέντρο της κυρίως πυροδεσικής, καθώς υπήρχε αναφορά ότι από ένα δωμάτιο της παθολογικής χρονικής στον πρώτο όροφο του ασφαλογλίου νοσοκομείου έβγαιναν καπνού. Υπήρχε λοιπόν εδώ το δωμάτιο πυροδεσικής, το οποίο διαπίστωσε ότι από το μέσα στο δωμάτιο είχε προκληθεί μια φερκαγιά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 28 πυροδέσεις με 7 οχήματα, το ειδικό πυροδοφόρο και το ειδικό βραχιολοφόρο του μας πυροδεσικής, που τα δάφανα μέσα στο δωμάτιο τα λεπτά μετά τον κόσμο. Δεν ήξερα πλούτο και γρήγορα, άμεσα πάνε στον έλεγχο. Ωστόσο, το νοσοκομείο είχε καλυφθεί λύσει από ένα επισημό καπνό, μαύρο καπνό, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα η εκένωσή του από όλους τους ασθενείς. Και όπως περιγράφουν, ακόμη και αυτοί που ήταν στα διπλανά δωμάτια δεν είχαν ενημέρωση από κανέναν, ούτε από τους κυβερνήτες, ούτε από το προσωπικό του νοσοκομείου. Αντιλήφθηκαν ότι από το δωμάτιο 10 βγαίνει έντονος καπνός, είδαν τις πλόγες και μόνοι τους σηκώθηκαν, ξύπνησαν όσους κοιμόντουσαν. Επαναλαμβάνω, Κατερίνα, ήταν 5 τα ξημερώματα.
0: Λαχτάρισαν οι άνθρωποι, ρε παιδί.
2: Ηλικιωμένοι, αν μπορεί, άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα. Τους ρωτήσαν οι υπόλοιποι ασθενείς στα δωμάτια, πήραν λοιπόν τους ορίους στα χέρια και κατάφεραν να κατέβουν τους διαδρόμους οι οποίοι είχαν καλυφθεί από το μαύρο καπνό και να βγουν στο προάβλιο. Κενώθηκε λοιπόν προληπτικά το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν και δύο ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω του έντονου καπνού. Αυτή την ώρα δέχονται τις πρώτες βοήθειες από τους διατήρους του νοσοκομείου. Ωστόσο, όπως είπαμε, ήταν πολύ μεγάλη η κινητοποίηση και πολύ μεγάλος ο πανικός που προκλήθηκε, καθώς το προάβλιο έχει γεμίσει από ασθενείς, αστυνομικούς οι οποίοι κλήθηκαν από προκειμένου να συνδράμουν τόσο στο κομμάτι της κατάσταση αλλά κυρίως στην εκκίνηση του νοσοκομείου και φυσικά το προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο βοήθησε όλοι οι ασθενείς να απομακρυνθούν με ασφάλεια και να εγκαινώσουν το νοσοκομείο. Άγνωστο παραμένει το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Οι μαρτυρίες λένε ότι από το δωμάτιο 10 στον πρώτο όροφο ξεπήγησαν κάποιες φλόγες, έντονος καπνός. Υπήρχαν και ακριβώς δίπλα στο δωμάτιο κάποια έφλεκτα υλικά, ιατρικά υλικά. Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε, σαν να μια έγκαιρη επέμβαση στον πυροσβεστή. Και με τεχνικόσαρο τα χειρότερα, γιατί παραλαμβάνω το δωμάτιο, λένε εκεί ένα συνασφάλεια. Ωστόσο οι περιγραφές λένε πως οι ασθενείς μόνοι τους ύπνησαν, πήραν τα χέρια τους στους ορούς, με τα ρούχα τα οποία.
0: Και βγήκαν έξω οι άνθρωποι. Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Κώστας Σωστάμου, ο οποίος βρέθηκε στο Σισμανόγλιο για αυτή τη φωτιά στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου. Έχουμε έναν απολογισμό πρώτο από την κεντρική διοίκηση της ENTCOM από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πλήγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έπληξαν, λέει, κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Και αυτός είναι ο πρώτος απολογισμός, 90 στόχοι, και αυτό γίνεται σε αντίπεινα, το είχε προαναγγείλει και ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίπεινα για τα πλήγματα που είχαν γίνει σε πλοία που έπλεαν στο στενό του Ερμούς.

Καλημέρα στα κορέστια Καστοριά, στον κύριο Τρίφωνα. Υπέροχη και ηλιόλουστη τη μέρα, χωρίς καύσωνες και υγρασίες. Έχουμε 820 μέτρα υψόμετρο. Βέβαια. Α, κύριε Τιμωρή, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.

Φρανσέσκα λέει: στο μεταξύ, σκέφτομαι ότι σε λίγα χρόνια θα διαβάζουμε τα απομνημονεύματα πολλών που θα αναφέρουν πολλά υπέροχα για τον Ντόναλντ της καρδιάς μας και κάνω υπομονή. Ναι, θα είναι πολύ ωραία αναγνώσματα. Ο Αλέξανδρος είναι λίγο φορτωμένος και λέει: μισό λεπτό για δεν ανοίγει. Ναι, δεν υπάρχει χειρότερο πλάσμα από τον πρώην Σιριζέ, ο οποίος είναι ικανός να πουλήσει τη δίδα του τη μάνα. Εντάξει, τώρα είσαι σκληρός. Πολύ σκληρός. Λοιπόν, για μια καρέκλα δίπλα στον πιο κατάλληλο πρωθυπουργό που πέρασε από τη χώρα, θα κάνουν ό,τι τους πει ο Αλέξης. Πιστεύω γελάει και ο ίδιος κάθε φορά που κάποιος ή κάποια δηλώνει παραίτηση για να τον πάρει μαζί του.

Καλημέρα κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Πάτρα που βρίσκεται στη Λεμεσό. Έχετε ζέστα στη Λεμεσό? Γιατί στη Λεμεσό από ό,τι ξέρω κάνει ζέστα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική αναρθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Διάλογο για ζητήματα του Αιγαίου. Το είπε στη συνέντευξη τύπου ο Ερντογάν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και εν συνεχεία σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έθεσε επίσης το ζήτημα του κάζους μπέλι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιστορική αναρθογραφία. Ο κύριος Ερντογάν πάντως υποβάθμισε το κάζους μπέλι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Σιγά μωρέ, εντάξει, μας απειλούμε πόλεμο. Οκ, τι έγινε? Ναι, πάμε παρακάτω. Επισήμανε ακόμη ότι, ότι για την Τουρκία είναι πολύ σημαντικός ο όρος γαλάζια πατρίδα και θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί όποτε κρίνει απαραίτητο. Για να σας περιγράψω το σκηνικό, γιατί την παρακολούθησα και αυτή τη συνέντευξη στην πόλη. Είναι ο Ερντογάν λοιπόν ψηλά σε ένα βάθρο και από κάτω είναι οι δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι του κάνουν τις ερωτήσεις αφού πρώτα τοποθετήθηκε εκείνος, αλλά τους κοιτάει από ψηλά, σαν το Θεό είναι. Φανταστείτε το, κάντε το εικόνα τώρα αυτό. Και κάποιες στιγμές, παιδιά, σε κάποια πράγματα που έλεγε, περίμενε χειροκρότημα και χειροκροτούσαν οι δημοσιογράφοι από κάτω. Αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι συνέντευξη τύπου, το καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, αλλά σε κάποια πράγματα που έλεγε, που τους έδειχνε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που είπε, οι άλλοι από κάτω χειροκροτούσαν. Δηλαδή, πας συνέντευξη τύπου και χειροκροτάς. Δηλαδή. Λοιπόν, στα άλλα θέματα που έχει στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή, περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας. Είναι για το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν, κατάρρευση της εκεχηρίας. Έλεγχοι εξπρές από την ΑΔΕ εν όψη παραγραφών. Χιλιάδες υποθέσεις που είναι ανοιχτές και θα παραγραφούν ως το τέλος του χρόνου, θα ελέγξει κατά προτεραιότητα η ΑΔΕ. Επίσης, σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Την Κοπενχάγη έστεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο το Ινστιτούτο Economist, το οποίο εξέτασε 173 πόλεις του κόσμου για να τις βαθμολογήσει ανάλογα με την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και των υγειονομικών υποδομών. Στη δεύτερη θέση αναδείχθηκε η Βιέννη και στην τρίτη η Μελβούρνη.

Λοιπόν, θα σας πω τη δεκάδα. Λοιπόν, σας είπα ότι είναι πρώτη η Κοπενχάγη, δεύτερη η Βιέννη, τρίτη η Μελβούρνη, τέταρτο το Σίδνεϊ, πέμπτη η Ζυρίχη, έκτη η Γενέβη, έβδομη η Οσάκα, όγδοη η Αδελαϊδα, ένατο το Βανκούβερ και δέκατο το Τόκιο. Δηλαδή έχει δύο πόλεις της Ιαπωνίας, τρεις στην Αυστραλία, τέσσερις είναι στην Ευρώπη, εκ των οποίων οι δύο είναι στην Ελβετία, και στην Αμερικανική Ήπειρο μόνο το Βανκούβερ στον Καναδά.

Στο Καναδά, δεν έχω πάει. Είναι αυτεμπορική. Μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές, η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε, επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Πάνω που πήραμε μια, προσπαθήσαμε να πάρουμε μια ανάσα τέλος πάντων. Λοιπόν, το ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκου και Αλέξη, αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Ο ριζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Η κόντρα αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, εκτινάσονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Η εφημερίδα των συντακτών, απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται η Κυριάκο Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό. Δεν είναι υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, συγγνώμη που το λέω αυτό. Οι αμυντικοί εξοπλισμοί στη χώρα μας είναι για την άμυνά μας. Δεν είναι. Έχει εξηγηθεί κιόλας αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουμε μόνο για το ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένας στόχος, ο οποίος τέθηκε τώρα από το ΝΑΤΟ. Εμείς αυτόν τον στόχο τον έχουμε επιτύχει εδώ και καιρό, ακριβώς λόγω της γεωγραφικής θέσης που βρισκόμαστε και λόγω του κάζους μπέλη. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, και οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Φωνική καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανέναν λόγο. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός. Ανεγκέφαλες οι δικαιολογίες των Σερίφιδων. Η Δημοκρατία. Σάλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Εθνική ντροπή. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Άλλη διαστρέβλωση. Αυτά που πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα τα πεάνιζε για όλους τους ηγέτες. Οι γενίτσαροι που ήταν εκεί δεν ήταν μόνο για το Μητσοτάκη, ήταν για όλους τους ηγέτες. Και όπως είπε και ο Ερντογάν για τον Ρότσαν, του λέει πως φάνηκε λέει στους ξένους ηγέτες που είχατε τους γενίτσαρους. Λέει άλλοι τους άρεσαν πάρα πολύ λέει οι γενίτσαροι που είχα λέει εκεί πέρα βάλει έξω από το Λευκό Παλάτι. Κάποιοι τους ήξεραν κιόλας, τους ξέραν. Ο ελεύθερος τύπος. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι, ιστορική ανορθογραφία η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35, ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι. Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35. Απίστευτος Ερντογάν, ας μην απασχολούμε τους λαούς μας με τα θέματα αυτά. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Επίσης 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί. Ανατροπή θρίλερ στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση αυτή, παιδιά. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Και για το Μουντιάλ, πώς το Μουντιάλ έγινε Euro. Όντως, σιγά σιγά. Και τα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, αλέρτ 117 ημερών, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το δήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, η αντίδραση στα F-35. Δεν αντέδρασε ακριβώς. Ανελκυστήρες, παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμο, ανοίγουν πάλι οι δηλώσεις για τα σανσέρ. Μαρίν Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Αυτά από την πρώτη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Ιστορική ανορθογραφία το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής της αυτονομίας. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στη νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ο φίλος μου ο Γιώργος έστειλε το καθιερωμένο αστιάκι μας. Ένα φρέντο καπουτσίνο μέτριο, ένα φρέντο εσπρέσο γλυκό και ένα φραπέ σκέτο. Να δώσω βάση? Δώσε βάση, θα στα πω άλλη μια φορά. Αυτό το πράγμα, παιδιά, που παίρνεις τρεις καφέδες και σε ρωτάνε αν θα σου δώσουν βάση, είναι να σου πεις όχι, είμαι ταχυδακτυλουργός. Είναι όπως πας, ας πούμε, και ψωνίζεις πέντε ρούχα σε ένα μαγαζί και σου λέει σακουλίτσα θέλετε? Όχι, θα τα φορέσω και θα φύγω. Αλλά νομίζω ότι το πιο εξωπραγματικό για μένα είναι που πας σε ζαχαροπλαστείο. Πας στο ζαχαροπλαστείο και παίρνεις μία τούρτα, ένα κουτί σοκολατάκια, ξέρω εγώ, παίρνεις 3-4 κουτιά. Άμα είναι για να πας, γιατί έχεις γιορτή, γιατί έχεις και τα λοιπά, για, να και, για κεράσματα και αυτά. Και σου λέει σακουλίτσα θέλετε? Φυσικά και θέλω, τι είμαι? Είναι, λέει, υποχρεωτικό να το ρωτάνε αν θέλουμε σακούλα, γιατί τη χρεώνουνε αυτό το πράγμα τώρα πάλι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια πολύ περίεργη ιστορία, πολύ πολύ ιδιαίτερη. Ήταν το απόγευμα του προηγούμενου Σαββάτου. Μία 22χρονη έκανε μάθημα, θέλει να γίνει πιλότος και έκανε μάθημα με ένα ιδιωτικό μικρό αεροσκάφος. Ο εκπαιδευτής της, ένας 42χρονος. Απογειώνονται λοιπόν, ξεκινάνε με ένα τσέσνα ήτανε. Και την ώρα της πτήσης ο εκπαιδευτής λέει στην 22χρονη, ξέρεις τι να κάνεις, και πήδηξε στο κενό, αυτοκτόνησε και την άφησε μόνη της μέσα στο αεροπλάνο. Είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Η κοπέλα κατάφερε και το προσγείωσε το αεροπλάνο, ενημέρωσε τις τοπικές αρχές, βρήκαν τη σωρό του εκπαιδευτή σε ένα χωράφι. Τι τρέλα ρε παιδιά είναι αυτή. Έχει πολλά αφιερώματα σήμερα στις εφημερίδες. Να παίρνετε εφημερίδες, να τις διαβάσετε τις εφημερίδες, να τις στηρίζουμε τις εφημερίδες. Είναι πολύ καλό να διαβάζουμε εφημερίδες γενικότερα. Μας βοηθάει σε πολλά πράγματα και για να ενημερωνόμαστε κυρίως. Λοιπόν, και έχει πολλά αφιερώματα για τους καύσωνες στην Ευρώπη και για, για το πώς είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει διάφορες μαρτυρίες. Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, μια μαρτυρία ενός ανθρώπου του Ίδρυτε Σένα, ο οποίος ζει και εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια στο Λονδίνο, και λέει: η μεγαλύτερη θερμοκρασία που είχα δει όταν ήρθα εδώ ήταν περίπου 32 βαθμοί. Τώρα ξεπερνάμε τους 35 και με την υγρασία η αίσθηση είναι πολύ χειρότερη. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά στα περισσότερα σπίτια, ούτε στους χώρους εργασίας, ούτε στα μέσα μεταφοράς. Ακόμα και οι συζητήσεις μας περιστρέφονται γύρω από τον καύσωνα. Μιλάμε για τις ακυρώσεις των τρένων, για την τηλεργασία, για το πώς μπορεί να γίνει βιώσιμη αυτή η κατάσταση. Οι ανεμιστήρες έχουν εξαντληθεί και τα φορητά κλιματιστικά είναι δυσέβρετα και πανάκριβα. Ταυτόχρονα, πολλά βικτοριανά κτίρια δεν μπορούν να αποκτήσουν εξωτερικές μονάδες κλιματισμού επειδή προστατεύονται αρχιτεκτονικά. Στη δουλειά πλέον επιτρέπονται σόρτς και κοντομάνικα, ενώ έχουν αυξηθεί τα μικρά διαλύματα. Το πιο δύσκολο όμως είναι να αποδεχτείς ότι ίσως αυτή είναι πλέον η νέα πραγματικότητα για το Λονδίνο. Στη γαλλική πρωτεύουσα, ο εκπαιδευτικός ο κύριος Νίκος Γκρεκός ζει εκεί εδώ και 42 χρόνια και λέει ότι η πόλη αποδείχθηκε λιγότερο έτοιμη από όσο πίστευε. Μένω σε ένα παλιό διαμέρισμα με τσίγκινη στέγη και χωρίς μόνωση. Αυτό μας το λέγει και η Θωμαΐς, ότι υπάρχουν πολλά τέτοια. Παρά τις προετοιμασίες του Δήμου, η κατάσταση αποδείχθηκε πάρα πολύ δύσκολη. Οι θερμοκρασίες μέσα στο σπίτι ήταν αφόρητες, εκδηλώσεις ακυρώνονται, εξετάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια διαταράσσονται και ολόκληρος ο εκπαιδευτικός κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί. Εκείνοι όμως που δυσκολεύονται περισσότερο είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι. Ζουν σε παλιά διαμερίσματα, δεν μπορούν να αγοράσουν φορητό κλιματιστικό και σε πολλές περιοχές όπως η δική μου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξωτερικών μονάδων. Για 2 ημέρες φιλοξενήθηκα σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δημαρχείου που είχε ανοίξει ειδικά για τους κατοίκους. Πριν από λίγα χρόνια κάτι τέτοιο θα έμοιαζε αδιανόητο για το Παρίσι. Μία φίλη και συνάδελφος, η οποία ζει στις Βρυξέλλες, μου έλεγε ότι αναγκάστηκε να πάρει τα παιδιά και να πάνε με βόλτα ένα Σάββατο σε ένα εμπορικό κέντρο και τελικά αρρώστησαν από το πολύ ζέστη, πολύ κρύο. Love, love, love, love, love, love, love, love.
αυτό το ανέκδοτο που μας είπε ο Γιώργος με τη Βάση, που λέει Βάση, να δώσω Βάση, υπάρχει και άλλη εκδοχή και λέει Βασούλα θέλετε, Βασούλα έλα λίγο, σε ζητάνε. Άλλη μια μαρτυρία θα σας πω, είναι ο κύριος Δημήτρης Παυλόπουλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Ολλανδία 23 χρόνια. Τα σπίτια εδώ είναι φτιαγμένα για να κρατούν τη ζέστη μέσα και όχι έξω. Επιστρέφεις στο σπίτι και αισθάνεσαι ότι μπαίνεις σε σάουνα. Δεν βιώνουν όλοι το ίδιο την κατάσταση. Όσοι μένουν σε μικρά διαμερίσματα χωρίς μπαλκόνι υποφέρουν περισσότερο, ενώ όσοι διαθέτουν δικό του σπίτι μπορούν ευκολότερα να κάνουν παρεμβάσεις. Κλιματισμός δεν υπάρχει παντού και ακόμα και όταν υπάρχει δεν είναι πάντα αρκετός. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ακόμη και αν θέλει κάποιος να βάλει κλιματιστικό, στις περισσότερες πολυκατοικίες απαιτείται η έγκριση όλων των συνδιοκτητών. Πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες. Αυτό που μας απασχολεί πλέον δεν είναι αν θα ξανάρθει ο καύσωνας, αλλά πότε. Τώρα σταματάω για να ακούσουμε την κομματάρα.

0: Μπαλίτσα, θα παίξουμε μπαλίτσα τώρα. Λοιπόν, προσέξτε. Διάβαζα, Δημήτρη Καϊμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ότι ήδη 12 προπονητές εθνικών ομάδων μας έχουν κουνήσει μαντήλι.
1: Έχουν δει ακόμη 14.
0: Α, 14. Είχα μείνει στους 12 εγώ.
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε παιδί μου. Φοβερό πράγμα.
1: Ναι. Το πιο συγκλονιστικό απ' όλα, όταν τελειώσει το Μουντιάλ, okay, αποτύχαμε ή τελειώσαμε ως εδώ, τελειώσαμε, δεν φτάνει. Αλλά η Τινησία και τη διάρκεια των πρώτων αγώνων, μετά τον πρώτο αγώνα, τον απέλυσε τον προπονητή της.
0: Μετά τον πρώτο, ρεκόρ.
1: Αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι, πραγματικά. Ναι, ναι. Το να τελειώσει η διοργάνωση, κάνουμε σούμα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει,
0: ναι,
1: δεν πετύχαμε ή εγώ ίδιος αποχωρώ. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά στα μέσα μιας διοργάνωσης που έχει τουλάχιστον 3 αγώνες και είσαι η Τινησία, δεν είσαι η Βραζιλία, η Αργεντινή, δεν ξέρω ποιος, και να πεις πρέπει να κάνω κάτι να τους ανατινάξω σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι,
1: παίκτες,
0: ναι,
1: μου για να παίξουν καλά. 14 προπονητές. Είναι, έφυγε ο προπονητής Ουρουγουάης. Εδώ ήταν ο Μπιέλσα, μια χαρακτηριστική περίπτωση που είχε σχεδόν πλακωθεί με τους παίκτες του. Άδειαζαν ο ένας τον άλλο με δηλώσεις. Όταν λέω, αν αυτό ήταν στην πολιτική, θα λέγαμε ότι είναι τρίζει μια κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Άδειαζαν κάθε μέρα με δηλώσεις επίσημες, έτσι, ο ένας τον άλλον. Ο προπονητής με παίκτες.
0: Φοβερό.
1: Αποχώρησε ο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας, νομίζω δίκαια. Θα μπορούσε να πάει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα. Ο Χαβιέρ Αγκύρε από το Μεξικό,
0: ναι,
1: όχι λόγω αποτυχίας, ήταν πολλά χρόνια, οπότε λες όσο εδώ φτάνει. Ο προπονητής του Ισπερινού, της Γερμανίας, απόλυτα δίκαια, καθώς απέτυχε παταγωδός.
0: Παταγωδός όμως, ναι.
1: Ναι, ο Γιούργεν Κλοπ, μεγάλος προπονητής, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που αναβάλει την εθνική ομάδα. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Γερμανία. Ο Κούμαν.
0: Προφανώς θέλει να τη βάλει σε νέα εποχή,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: καταλαβαίνω.
1: Ναι, έτσι, ναι, έτσι, ναι, γιατί εδώ και χρόνια δεν υπάρχει Γερμανία προσφυγικά.
0: Ναι.
1: Οπότε με τον Κλοπ νομίζω θα υπάρχει. Τη Ολλανδία ο Κούμαν. Από την Γκάνα και η Ρόζ, περισσότεροι Ευρωπαίοι, έτσι. Νότια Κορέα, το είχαμε πει νομίζω και όχι μαζί.
0: Ήταν ανεπιθύμητο αυτό το
1: πράγμα. Απορώ αν έχει διαβατήριο, κορεατικό ή όχι.
0: Είχαν σβήσει το πρόσωπό του να μην φαίνεται και τέτοια.
1: Να θες να πάρεις, να ψωνίσεις κρεατάκι να πει ότι δεν παίρνει μέσα.
0: Ναι.
1: Της Τσεχίας, η Ορδανία και της Κροατίας. Οι δύο πρώτοι που ανέφερα ήταν οι τελευταίοι που έμειναν συλλογικά άνεργοι. Έχει πολλά ωραία το Μοντιάλ. Καταρχήν είναι σε 3 χώρες. Έτσι, αυτό ξέρουμε, το μισθή μας λες τώρα.
0: Ναι.
1: Όμως είναι ομάδες που κάνανε όπως η Αγγλία 20.918 χιλιόμετρα αυτό το μήνα. Δεν είναι καν περπατώντας, έτσι.
0: Απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Αλλά, το λέγαμε και χθες στο βράδυ με τα παιδιά, ταξιδάκι πηγαίνουμε, επιστρέφουμε από την κεντρική Ευρώπη με το αεροπλάνο και θέλουμε μία μέρα που λέει ο λόγος για να ξεκουραστούμε από την πτήση. Όταν είσαι μέρα παραμέρα ανεβαίνει το αεροπλάνο για να πετάξεις, παίζει αγώνα και ξανά μανά πάλι να επιστρέψεις τη βάση σου.
0: Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά, όχι, δεν είναι. Όπως είναι ένα Μουντιάλ το οποίο αντικατοπτρίζει και την παγκόσμια κατάσταση αλλά και την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όπως η αδικία του Ιράν που έπαιξε μόλις 3 παιχνίδια βέβαια, αλλά ενώ ήταν τα παιχνίδια της, η ποδοσφαιρική έδρα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ξενοδοχείο της ήταν στο Μεξικό. Ναι, και δεν είναι το Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Λάρισα, Αθήνα, να μπαίνεις στο λεωφορείο και λες σε 2 ώρες είμαι στο γήπεδο. Είναι αποστάσεις. Είναι από τα περίεργα του Μουντιάλ, αλλά και η Αγγλία, λόγω που προχώρησε και ακόμη έχουμε παιχνίδια, έτσι. Δεν είναι ότι εντάξει, φτάνει ως εδώ. 20.000 χιλιόμετρα είναι εταιρείες πολλές που έχεις, αν έχεις πόσα μίλια πετάς, σου δίνουν και δωρεάν εισιτήρια αυτοί θα πετάνε δωρεάν για ένα μήνα, που λέει ο λόγος. Για ένα χρόνο μάλλον, με αυτά που, με τόσο που έχουν πετάξει. Τώρα, από σήμερα ξαναξεκινάμε.
0: Άντε τώρα, γιατί ξεμάθαμε και μας κακοφάνηκε χτες.
1: Ένα μήνα είχαμε κλείσει, έτσι, ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε επίσης ωραίο παιχνίδι. Γαλλία-Μαρόκο είναι στις 11 η ώρα. Στη Βοστόνη θα γίνει το παιχνίδι. F2 Sport. Είναι καλό παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Η Γαλλία ήταν και είναι το, λέω, ήταν πριν να ξεκινήσει και είναι και τώρα το φαβορί για να σηκώσει την κούπα και να πάει τελικό. Τα προγνωστικά μοντέλα σχεδόν με βεβαιότητα τη δίνουν ότι θα πάει τελικό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει το Μαρόκο που έχει δείξει όχι φέτος, εδώ και 4 χρόνια από το προηγούμενο Μουντιάλ είχαν παίξει πάλι δυο τους, Γαλλία-Μαρόκο, στα ημιτελικά τότε στο Κατάρ, κέρδισε η Γαλλία 2-0, όχι άνετα, δυσκολεύτηκε. Και τώρα οι Μαροκίνοι θέλουν πρώτο ρεβάνς εκείνο το παιχνίδι, αλλά και εθνικά, έτσι. Ναι μεν γαλλοαναθρεμένοι, αλλά ήταν και η γαλλική απικία, όχι ότι είναι εχθροί, αλλά θέλουν να κερδίσουν έτσι. Το
0: θα τους άρεσε, ναι, θα τους άρεσε, ναι.
1: Και γενικότερα είναι και δύο καλές ομάδες και οι Μαροκίνοι ψάχνουν και αυτοί το μεγάλο μπαμ. Οπότε ξεκινάμε απόψε 10 η ώρα με αυτό το παιχνίδι. Όλα εδώ που τα λέμε πώς έχουν απομείνει είναι καλά, αλλά το πρώτο είναι νομίζω ορόσημο, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μετά πάμε την Παρασκευή. Ισπανία-Βέλγιο, και
0: αυτό ματσάρα.
1: Εκεί μονομαχία. Έχει δείξει και το Βέλγιο ότι δεν αστείευεται στα δυσκολά και το περιμέναμε ότι θα φύγει εύκολα από τους Αμερικανούς. Του δείξαν 4 και τελείωσε.
0: Με το Βέλγιο, ξεκάθαρα είμαι. Ναι,
1: και μετά πάμε Κυριακή, αλλά ουσιαστικά είναι Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα. Ναι. Είναι μεσάνυχτα Νορβηγία-Βέλγιο. Και αυτό κι αν είναι ωραίο παιχνίδι. Η Νορβηγία έχει δείξει ότι όχι απλά αξίζει.
0: Η Νορβηγία με την Αγγλία δεν παίζει.
1: Ναι. Είναι ακριβώς τα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα. Αργεντινή-Ελβετία. Ίσως το λιγότερο έτσι αμφίρο παιχνίδι, αλλά και η Νορβηγία, αλλά και η Ελβετία, αλλά πολύ περισσότερο η Αργεντινή. Έχουμε δει πολλά. Αλλά δεν έχει δείξει ότι είναι αυτό που λέμε. Η ανίκητη ομάδα.
0: Έτσι λέγαμε για την Αίγυπτο. Γιατί και,
1: ναι, αυτό λέω. Ναι.
0: Και γι' αυτό και οι άνθρωποι πανηγύρισαν σαν τρελοί στην Αργεντινή. Δηλαδή είδα απίστευτες σκηνές. Αυτή που μου έχει μείνει ήταν αυτή με τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος όταν βάλανε τον τρίτο, τράβηξε χειρόφωνο και άρχισε να αγκαλιάζεται με τους επιβάτες. Δηλαδή. Εντάξει, αυτοί έχουν γεννηθεί και από την κοιλιά της μάνας τους είναι με μια μπάλα τώρα. Όπως
1: να βλέπουμε κι εμείς, αλλά εμείς έχουμε όρια. Αυτοί δεν έχουν όρια, όχι αρνητικά. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι για μένα, όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, είναι το σημαντικότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Δευτερεύον, λέω εγώ, για αυτούς
0: είναι. Ναι, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό.
1: Πρωτεύον πράγμα στη ζωή τους. Μια που λέμε για Αργεντινή, χτες το βράδυ κυκλοφόρησε αρχικά, το είδα σε ελληνική στο σελίδα και νόμιζα πως είναι λάθος συναδέλφου, ότι το FBI έχει κάνει έρευνα
0: όντως
1: προς την Ομοσπονδία της Αργεντινής για διασπάθηση χρημάτων. 300 εκατομμύρια δολάρια νομίζω.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, ναι.
1: Ναι, αλλά όχι, το βασικό δεν μου κάνει εντύπωση εμένα άλλο. Είναι άλλο να κάνεις έρευνα στην Αμερικάνικη Ομοσπονδία και άλλο στην Ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Ναι, είναι περίεργο,
1: να,
0: πολύ περίεργο.
1: Να κάνουμε, να δει αν κάτι δεν αφορά τη δική μας ομοσπονδία, θα είναι μια αντίστοιχη, μια αντίστοιχη έρευνα, ναι, αλλά την κάνουν οι Αμερικανοί.
0: Την κάνει το ελληνικό FBI.
1: Αυτό είναι, έχουμε την ελληνική ομοσπονδία, ναι. Οποιαδήποτε υπηρεσία υπάρχει να κάνει την έρευνα που υπάρχει.
0: Είναι λίγο περίεργο, ναι, όντως.
1: Δεν ξέρω βέβαια πώς απλώνεται και τι σχέση έχει με την Αμερική, με τράπεζες κλπ. Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και έλεγα χαρτολογώντας με συναδέλφους, είναι το Αργεντινή, είναι για τα μάτια του κόσμου. Αύριο θα έχουμε, θα προβούν το Βέλγιο, λέω, μετά την Τεσσάρα, θα πούνε το Βέλγιο. Φταίει και θα φτάσουμε μέχρι το Λεοπόλδο, λέω, μακρινά το τι έκανε το αστείο μου, έτσι, το Βέλγιο. Οπότε κάπως έτσι είναι το πράγμα, ξεκινάει, συνεχίζει το ενδιαφέρον και μεγαλώνει, θα έλεγα. Και διάβασα τώρα και νωρίτερα στο Earth Sports για τις τηλεθεάσεις έτσι, που έχει και η τηλεόραση και το Netflix. Τουλάχιστον είναι 6 εκατομμύρια μοναδικοί τηλεθεατές Έλληνες ήταν το Μουντιάλ. Και λογικό είναι.
0: Αλίμονο. Είναι ένα υπερθέαμα. Έχουμε φοβερή κάλυψη. Η αλήθεια είναι. Και μπράβο και συγχαρητήρια και στους αδέρφους που βρίσκονται και εκεί και σε εσάς που ένα μήνα τώρα ξενυχτάτε. Μας μεταδίδετε τα πάντα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Δημητράκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Λέει ο κύριος Κώστας ότι και στην Ελλάδα ο νόμος λέει ότι δεν μπορείς μονομερός να αλλάξεις την εμφάνιση της οικοδομής κρεμώντας κλιματιστικά. Αλλά απλά το λέει, δεν σημαίνει ότι θα εφαρμόζεται κιόλας. Στην κεντρική Ευρώπη έχουν πρόβλημα με τους νόμους. Συνήθως τους εφαρμόζουν. Λοιπόν, καλημέρα, Ζαν. Τι έχει στείλει εδώ. Έχει κολλήσει, παιδιά, λίγο συγγνώμη το τάμπλετ. Όταν ο ανεμοδείκτης με τη σκιά του λέει μια ιστορία, λέει και έχει στείλει μια φωτογραφία. Καλημέρα στον Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπενχάγη, 15 βαθμοί μετράει μέρες αντίστροφα που θα έρθει στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Γιώργο από την Ξάνθη που έχει ψηλόβροχο, 19 βαθμούς και μέτρια κίνηση. Φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές καταργείται η δωρεάν διέλευση από τα πλευρικά διόδια για τους μόνιμους κατοίκους. Γιατί, ποιος το αποφάσισε, λέει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή. We'll be right back.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να σας πω ότι η κίνηση είναι μέτρια προς αυξημένη. Δηλαδή τι εννοώ? Τα κλασικά στο ποτάμι, δηλαδή έχουμε προβλήματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε πολύ αργές ταχύτητες από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και το ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί σε εκείνο το σημείο. Έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα, να ξέρετε, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, και γι' αυτό έχει κίνηση, ούτως ή άλλως έχει κίνηση από το Παλατάκι πάντα προς τα έξω, αλλά έχει γίνει και ένα ατύχημα βλέπω εδώ. Να πάω στην παραλία, περιμετρικά του λιμανιού, εντάξει, έχει αυξημένη κίνηση γιατί φεύγουν και έφυγαν και τα πρωινά πλοία και υπάρχει και μεγαλύτερη κίνηση. Έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι μποτιλιάρισμα, στην λεωφόρο Ποσειδώνα στην παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου στο ρεύμα προς Πειραιά, και από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη λεωφόρο Αλίμου. Κέντρο δεν είναι τόσο σκούρα τα πράγματα, να ξέρετε πάντως, δηλαδή δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι άλλες μέρες, δεν βλέπω πολύ κοκκινίλα. Βλέπω όμως ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων, από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και μετά το Πεντάγωνο. Και στην Κηφισίας είναι κατά τόπους αυξημένη κίνηση, αλλά όχι τίποτα φοβερά πράγματα.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε με Morrissey, έτσι αποφάσισε ο Νίκος Τσιπλάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ και την Μαρία Κόντου και τη Βασιλική Κολτσίδα. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων

0: πίεση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή που έρχεται ως απάντηση σε κατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο πυροδότησε άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα 80 δολάρια το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων όταν οι τιμές είχαν επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στοίχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότ ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στην Θεσσαλονίκη θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις. Η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr. Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

0: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο AirTeco. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
1: Όλα διαθέσιμα on demand, για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. AirTeco. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου, 9 έχει ο μήνας που λέμε. Παρτουαλός στην Ερτιπύρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεόδωρος. Θέλω εδώ στην αρχή να κάνω ένα σχόλιο. Τι κι αν πάνω από το κεφάλι μας λάμπει ένας καταγάλανος ουρανός, τι κι αν ο ήλιος φωτίζει δρόμους, πλατείες, θάλασσες. Η σημερινή μέρα έχει το χρώμα του μολυβιού, γιατί το σκοτάδι δεν κατεβαίνει πάντα από τα σύννεφα συχνά, γεννιέται από τις αποφάσεις των ισχυρών και απλώνεται πάνω από ολόκληρο τον πλανήτη. Πρώτη αναφορά στη ζωή ενός 20χρονου παιδιού που αστυνομικοί τραυμάτισαν βαρύτατα στο Άργος. Κάθε φορά που ένα περιστατικό αστυνομικής βίας φτάνει στο σημείο να αφήνει έναν άνθρωπο να χαροπαλεύει, η κοινωνία οφείλει να σταματά και να αναρωτιέται πότε η χρήση όπου γίνεται επιλογή. Αν πράγματι μια καταδίωξη κατέληξε σε δεκάδες πυροβολισμούς και 13 κάλικες στο οδόστρωμα, τότε τα ερωτήματα είναι αμήλικτα. Εξαντλήθηκαν όλα τα μέσα, τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής. Υπήρχε πραγματικός και άμεσος κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές που να δικαιολογεί τη χρήση όπλου? Αυτά δεν είναι λεπτομέρειες, είναι η ουσία του κράτους δικαίου. Οι αστυνομικοί δικαιούνται να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους πολίτες όταν απειλούνται. Όμως το όπλο αποτελεί την έσχατη λύση. Όχι εργαλείο για τη λήξη μιας καταδίωξης. Όσο σοβαρή κι αν είναι η παραβατική συμπεριφορά ενός πολίτη, η ποινή δεν μπορεί να επιβάλλεται στο δρόμο με τη σφαίρα ενός αστυνομικού. Κυρίες και κύριοι, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έδειξε ότι η διεθνής πολιτική έχει πάψει να θυμίζει χώρο συνεννόησης. Θυμίζει σκηνή όπου ένας πρωταγωνιστής αλλάζει το έργο ανάλογα με την διάθεση και οι υπάλληλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν πριν πέσει η αυλαία. Ο αξιότιμος κύριος Τραμπ απειλήσε συμμάχου, συγκρούστηκε με το Ιράν, άνοιξε ξανά το ζήτημα της Γρυλανδίας, έστειλε μηνύματα στην Τουρκία και έκανε ολόκληρο τον κόσμο να περιμένει την επόμενη φράση. Η διπλωματία μετατρέπεται σε προσωπική υπόθεση και η παγκόσμια ασφάλεια σε παιχνίδι νεύρων. Οι αγορές πανικοβάλλονται, το πετρέλαιο πήρε και πάλι φωτιά, τα χρηματιστήρια αντιδρούν και στρατοί μετακινούνται και εκατομμύρια άνθρωποι αγωνιούν. Τόσο έθραυστη έγινε η ισορροπία, τόσο επικίνδυνο έγινε το αύριο, όταν η ειρήνη εξαρτάται από την κατάσταση, να μην πω την ψυχική κατάσταση ενός ηγέτη, ολόκληρη η ανθρωπότητα ζει με το δάχτυλο πάνω στον διακόπτη του φόβου. Η Ελλάδα παρακολουθεί, όπως και όλοι. Κρατά τις συμμαχίες της, παρασπίζεται τα συμφέροντά της και ελπίζει ότι η λογική θα επικρατήσει. Η ελπίδα όμως από μόνη της δεν αποτελεί στρατηγική. Η ιστορία απέδειξε πολλές φορές ότι οι μεγάλες κρίσεις ξεκινούν όταν όλοι πιστεύουν πως κάποιος θα τις αποτρέψει. Ακόμη κι αν η σημερινή ένταση αποκλιμακωθεί, ακόμα κι αν αποφευχθεί η μεγάλη σύγκρουση, το αποτύπωμα μένει. Ο κόσμος γίνεται πιο επιθετικός, πιο αβέβαιος, πιο κυνικός. Η καχυποψία αντικαθιστά την εμπιστοσύνη. Οι εξοπλισμοί νικούν τη διπλωματία και η ισχύ παρουσιάζεται ως μοναδική γλώσσα που αξίζει κάποιος να μιλά. Λοιπόν, η μέρα πράγματι ξημέρωσε με λαμπρό ήλιο, αλλά μας μαύρισε την ψυχή, γιατί υπάρχουν πρωινά που φωτίζονται από το φως, σκοτεινιάζουν και σκοτεινιάζουν από τις ειδήσεις. Και αυτή είναι μια εκείνες τις μέρες που ακόμη και αν τελικά τη γλιτώσουμε, τελικά θα μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά σωθήκαμε. Η Πέμπτη ξημέρωσε με ήλιο αρχηγό. από νωρίς θερμοκρασία παίρνει την ανηφόρα και το μεσημέρι ζέστη θα γίνει αισθητή σε όλη την Ελλάδα και την Ήπειρο, με λίγες μόνο ανάσες δροσιά στα όρεινα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς και το βράδυ θα χαρίσει μια ανθρώπινη αίσθηση. Και οι επόμενες μέρες θα κυλήσουν στο ίδιο καλοκαιρινό μοτίβο, με υψηλές θερμοκρασίες, έντονη ηλιοφάνεια και αυξημένη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Από τη Δευτέρα, ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στην πρόγνωση, βλέπω 37, 38, 39 και το καθεξής. Κυρίες και κύριοι, 8 Ιουλίου του 1955 άφησε πίσω της ένα κείμενο που διαβάζεται ακόμα σαν προειδοποίηση γραμμένη για το αύριο. 9 κορυφαίοι επιστήμονες με επικεφαλής τον Bertrand Russell και με την τελευταία υπογραφή του Albert Einstein, λίγο πριν από το θάνατο, το απίφθηναν ανέκκληση προς την ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει τον παιδικό κίνδυνο με λογική και υπευθυνότητα. Το περίφημο μανιφέστο Russell Einstein ζητούσε κάτι που έμοιαζε αυτονόητο και ταυτόχρονα εξαιρετικά δύσκολο. Να θυμόμαστε ότι πριν από κάθε ιδεολογία, σημαία και γεωπολιτικό συμφέρον, είμαστε άνθρωποι. 71 χρόνια αργότερα, η τεχνολογία έχει διανύσει αποστάσεις που τότε έμοιαζαν επιστημονική φαντασία. Η ανθρωπότητα επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο, η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την παραγωγή γνώση και η επιστήμη προσφέρει δυνατότητες που η δημιουργία εκείνου του μανιφέστου δύσκολα θα φαντάζονται. Παράλληλα όμως, ο κόσμος συνεχίζει να επενδύει τεράστιους πόρους σε εξοπλισμούς, οι πυρηνικές κεφαλές εξακολουθούν να υπάρχουν, οι πόλεμοι ξεσπούν, ενώ η γλώσσα της ισχύως επανέρχεται όλο και συχνότερα στις διεθνείς σχέσεις. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο βρίσκεται ίσως αλλού. Η εξοικείωση με τον κίνδυνο κάνει την κοινωνία να τον αντιμετωπίζει σχεδόν σαν φυσιολογική κατάσταση. Οι εικόνες των συγκρούσεων παίρνουν μπροστά από τα μάτια μας μαζί με βίντεο διασκέδασης και διαφήμισης, ώσπου η αγωνία χάνει την έντασή της. Το μήνυμα των Ράσελ και Άινστάιν παραμένει επίκαιρο, γιατί υπενθυμίζει ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του ανθρώπου δεν είναι η επιστήμη, είναι η αλαζονία της δύναμης όταν πάψει να συνοδεύεται από σοφία. Εκείνο το μανιφέστο μοιάζει σήμερα λιγότερο με ιστορικό ντοκουμέντο και περισσότερο με επιστολή που έφτασε από το παρελθόν για να μας ρωτήσει αν τελικά μάθαμε κάτι. Και ξέρετε κάτι, η ίδια ερώτηση συνοδεύει σχεδόν κάθε είδηση που φτάνει καθημερινά στα μικρόφωνα. Οι ειδήσεις αλλάζουν πρόσωπα, αλλά οι αγωνίες μοιάζουν ίδιες. Η κοινωνία αναζητά σταθερότητα, οι κυβερνήσεις επιδιώκουν ισορροπίες, οι πολίτες ψάχνουν μια εξήγηση που να χωρά μέσα την καθημερινότητά τους. Εκεί βρίσκεται η πραγματική δυσκολία της δημοσιογραφίας. Τα γεγονότα μεταδίδονται εύκολα, η κατανόησή τους όμως απαιτεί χρόνο. Ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο καθό της εποχής. Κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε και πριν, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ολοκληρώθηκε με πολλές χειραψίες, χαμόγελα και οικογενειακές φωτογραφίες. Πίσω από τις κάμερες όμως κυριάρχησαν η ένταση, οι απειλές και η αίσθηση ότι η διεθνής ασφάλεια κρέμεται από τις διαθέσεις ενός και μόνο ανθρώπου. Οι επιθέσεις εκ μέρους του κ. Τραμπ κατά της Ισπανίας, οι αιχμές για το ΝΑΤΟ, η αιμονή με την Γροιλανδία και οι απειλές προς το Ιράν συνέθεσαν ένα σκηνικό που θύμιζε περισσότερο πολιτικό τελεσίγραφο παρά σύνοδο συμμάχων. Η εκεχηρία με την Τεχεράνη εγκαταλείφθηκε μέσα σε λίγες γραμμές, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επανήλθαν στο προσκήνιο και η απειλή κατάληψης της νήσου Χάρκ στον Περσικό κόλπο έστειλε αμέσως τις αγορές ενέργειας σε κατάσταση συνάγερμα. Όταν οι δηλώσεις ενός πρόεδρου αρκούν για να ανεβάσουν το πετρέλαιο, να κινητοποιήσουν στρατούς και να ενεργοποιήσουν συστήματα αεράμινας, η παγκόσμια σταθερότητα μοιάζει έθραυστη όσο ποτέ. Η εικόνα που αφήνει η Σύνοδος για να περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντά. Οι ηγέτες συμφώνησαν σε αυξημένες αμυντικές δαπάνες, νέες εξοπλιστικές δεσμεύσεις και συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία. Παράλληλα, ο κόσμος παρακολουθεί μια διεθνή σκηνή όπου οι ισορροπίες αλλάζουν μέσα σε μια συνέντευξη τύπου και οι αγορές αντιδρούν με μια φράση. Κάποτε οι υπερδυνάμεις προσπαθούσαν να πείσουν ότι η διεθνής τάξη βασίζεται σε κανόνες. Σήμερα κυριαρχεί η εντύπωση ότι στηρίζεται στην ψυχολογία, στις προσωπικές σχέσεις και στις διαθέσεις του ισχυρότερου παίκτη. Η παγκόσμια πολιτική μοιάζει όλο και περισσότερο με παράσταση χωρίς σενάριο, όπου οι σύμμαχοι χειροκροτούν, οι αντίπαλοι απειλούν και οι πολίτες πληρώνουν το λογαριασμό. Όταν ο πλανήτης εξαρτάται από το επόμενο ξέσπασμα ενός ανθρώπου, κανένας δεν μπορεί να αισθάνεται πραγματικά ασφαλής. Και κάθε φορά που ανοίγει μια τέτοια συζήτηση, επιστρέφει το ίδιο ερώτημα. Μπορεί μια μικρή χώρα να αισθάνεται ασφαλής μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα? Η απάντηση βρίσκεται, λέω εγώ, λιγότερο στα οπτικά συστήματα και περισσότερο στη σοβαρότητα με την οποία σχεδιάζει το μέλλον της. Δηλαδή, η οικονομία, η κοινωνική συνοχή, αξιόπιστοι θεσμοί και η εξωτερική πολιτική χωρίς κράβγες αποτελούν τη μεγαλύτερη ενδεχομένως ασπίδα κάθε κράτου. Τα υπόλοιπα λειτουργούν πληρωματικά. Αργύρι.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά που περιγράψαμε, την ίδια στιγμή η ελληνική κοινωνία συνεχίζει να ασχολείται κυρίως με όσα επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά της. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους και χιλιάδες οικογένειες ζουν τις τελευταίες μέρες την αγωνία που κρατά σχεδόν ένα χρόνο. Πρόκειται ίσως για τη μοναδική περίοδο όπου μια ολόκληρη χώρα μετατρέπει τις σχολές σε χρηματιστηριακό πίνακα. Ανεβαίνουν οι βάσεις, πέφτουν οι βάσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες, πέφτουν τα χαμόγελα. Και όμως η ζωή έχει αποδείξει αμέτρητες φορές ότι το πραγματικό επάγγελμα ενός ανθρώπου δεν το καθορίζει ο αριθμός των όριων. Το προσδιορίζει ενδεχομένως η επιμονή του, η διάθεσή του να εξελιχθεί και η ικανότητά του να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στην ευθεία του χρόνου. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιχειρεί να δώσει το δικό του μήνυμα. Προβάλλει τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό δίκτυο Artemis, επενδύει στη διεθνή κινητικότητα των φοιτητών, σχεδιάζει νέες εστίες στην Πρέβεζα και προσπαθεί να κρατήσει ζωντανές τις περιφερειακές δομές. Πρόκειται για μια σημαντική ενδεχομένη προσπάθεια. Κάθε πανεπιστήμιο αποτελεί αναπτυξιακό οργανισμό μιας ολόκληρης περιοχής. Δημιουργεί οικονομία, πολιτισμό, έρευνα και εξωστρέφεια. Εκεί όπου κλείνει ένα αμφιθέατρο, αργά ή γρήγορα αδειάζει και μια γειτονιά. Εκεί όπου ενισχύεται μια σχολή, αποκτά ζωή μια πόλη. Κυρίες και κύριοι, η Ήπειρος θαρώ ότι βρίσκεται τα τελευταία χρόνια μπροστά σε μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Από τη μία πλευρά προσπαθεί να συγκρατήσει νέους ανθρώπους, να ενισχύσει την καινοτομία και να προσελκύσει επενδύσεις. Από την άλλη, ο πληθυσμός γερνά, τα χωριά μικραίνουν και πολλές περιοχές αναζητούν ακόμα το αναπτυξιακό μοντέλο που θα τις κρατήσει ζωντανές τις επόμενες δεκαετίες. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται μια νέα λέξη. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια αφορούσε μόνο τους ειδικούς της πληροφορικής. Data centers, δηλαδή κέντρα δεδομένων. Τεράστιες εγκαταστάσεις φιλοξενούν τον ψηφιακό κόσμο και καταναλώνουν πραγματική ενέργεια, πραγματικό νερό και πραγματικό χώρο. Η βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων φαίνεται να μπαίνει πλέον στον χάρτη αυτών των επενδύσεων. Τα ποσά είναι μεγάλα, προσδοκίες ακόμα μεγαλύτερες και υποσχέσεις πολλές. Κάθε τέτοια επένδυση παρουσιάζεται ως πόσο καλά έχει σχεδιαστεί αυτό το μέλλον, πόση ενέργεια θα απαιτηθεί, ποια θα είναι η επίπτωση στους φυσικούς πόρους, πόσο έτοιμο είναι το δίκτυο, πόσο θα ωφεληθεί πραγματικά η τοπική οικονομία. Η τεχνολογία λύνει προβλήματα, αρκεί φέφε να μην δημιουργεί περισσότερα από εκείνα που υπόσχεται να αντιμετωπίσει. Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχει μια ιδιόμορφη ειρωνία. Όσο περισσότερο ψηφιοποιείται η ζωή, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για φυσικούς πόρους. Κάθε αναζήτηση στο διαδίκτυο, κάθε αρχείο που αποθηκεύεται, κάθε συνομιλία, κάθε βίντεο, κάθε εφαρμογή περνά από κάποιον υπολογιστή που λειτουργεί αδιάκοπα, χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια και απαιτεί ψήξη. Ο ψηφιακός κόσμος αποδεικνύεται τελικά πολύ πιο υλικός από όσο φανταζόμασταν. Και η ίδια η ανάγκη για σχεδιασμό εμφανίζεται σχεδόν παντού. Η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο με τον αριθμό των επενδύσεων, ούτε προφανώς με τα δελτία τύπου που τις συνοδεύουν. Σταθμίζεται από το αποτύπωμα που αφήνουν την κοινωνία. Μια επένδυση αποκτά πραγματική αξία όταν δημιουργεί θέσεις εργασίας, όταν σέβεται το περιβάλλον και αξιοποιεί τις τοπικές δυνατότητες και ακόμα όταν δεν μεταφέρει το κόστος. Το λέω διαρκώς και το υπενθυμίζω. Η Ήπειρος διαθέτει νερό, φυσικό πλούτο, ανθρώπινο δυναμικό και πανεπιστήμιο με υψηλού επίπεδου επιστημονικό προσωπικό. Αυτά αποτελούν αναμφίβολα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Χρειάζονται όμως και κανόνες. Ο ενθουσιασμός δίχως σχεδιασμού παράγει συνήθως προβλήματα που εμφανίζονται αρκετά χρόνια αργότερα.
Για παράδειγμα, στο Λούρο λειτουργεί εδώ και χρόνια ένα μικρό πρωτοποριακό κέντρο δεδομένων που εξυπηρετεί την έρευνα και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αποτελεί μια υπενθύμηση ότι η τεχνολογία μπορεί να υπηρετεί τη γνώση και όχι αποκλειστικά την αγορά. Κάποτε συζητούσαμε αν θα φύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Σήμερα συζητούμε αν τα δεδομένα τους θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα ή σε κάποιον διακοσμητή χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Οι εποχές αλλάζουν, οι ανάγκες αλλάζουν και η πολιτική καλείται να τρέξει με ρυθμούς που συχνά δυσκολεύεται να ακολουθήσει. Αργύρη.

Λοιπόν, ξανά καλημέρα σας. Πάρ το άλλο στην ΕΡΤ Υπήρου στους 88,2 και 100,3 MHz στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Χρηματήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα πούμε δύο κουβέντες για τον τουρισμό, καθώς χθες έβλεπε κάποια στοιχεία που δείχνουν μια αντιφατικότητα. Από ό,τι λοιπόν διαπίστωσα, οι αυξήσεις αυξάνονται, τα αεροδρόμια γεμίζουν, τα λιμάνια δουλεύουν αδιάκοπα και οι δρόμοι θυμίζουν ότι η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Η πρώτη ματιά αναμφίβολα γεννά αισιοδοξία. Η δεύτερη θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Οι επαγγελματίες της εστίασης και εμπορίου περιγράφουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Τα τραπέζια γεμίζουν ευκολότερα από τα ταμεία. Οι επισκέπτες υπολογίζουν περισσότερο κάθε αγορά, περιορίζουν τις δαπάνες τους και επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις. Η διεθνής ακρίβεια ταξιδεύει μαζί με τους τουρίστες τελικά. Η εικόνα αυτή φέρνει στην επιφάνεια μια μεγάλη αλλαγή της εποχής. Η ποσότητα από μόνη της έπαψε να αποτελεί εγγύηση επιτυχίας. Χρειάζεται ποιότητα, εμπειρία, διαφοροποίηση και διάρκεια. Ένας προορισμός που ζει αποκλειστικά διομοίως τον χρόνο δυσκολεύεται να σχεδιάσει το μέλλον. Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου αποτελεί ίσως σημαντικότερο στόχο από την αύξηση των αφίξεων. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμοι σύμμαχοι για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις. Η Ήπειρος φαίνεται να αντιλαμβάνεται αυτή την πραγματικότητα. Δεν διαθέτει τον μαζικό τουρισμό των νησιών. Έχει όμως βουνά, ποτάμια, ιστορία, αυθεντικότητα κτλ. Ο ταξιδιώτης που φτάνει εδώ αναζητά εμπειρίες και όχι απλώς φωτογραφίες. Εκεί ακριβώς νομίζω βρίσκεται και το πλεονέκτημά της. Η αυθεντικότητα ποτέ δεν αντιγράφεται. Αν επιχειρηθεί να αντιγραφεί, είναι ημιτάσιο. Στο μεταξύ, η καθημερινότητα συνεχίζει να δοκιμάζει την υπομονή όλων μας. Η ελληνική αστυνομία περνά από μια νέα ψηφιακή εποχή με την ηλεκτρονική βεβαίωση των παραβάσεων της τροχέας. Τα χειρόγραφα μπλοκάκια, όπως ανακοίνωσε χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός δημοσίας τάξης, προστασίας του πολίτη λέγεται τώρα, κάτι σαν προπό, ας πούμε, δίνουν τη θέση τους στα υπηρεσιακά κινητά τηλέφωνα. Οι διασταυρώσεις στοιχείων θα γίνονται άμεσα, η ενημέρωση του πολίτη θα πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο και η γραφειοκρατία, λέει, θα περιοριστεί αισθητά. Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται αρκετά αργά, όμως όπως και να έχει είναι καλοδεχούμενη. Και όπως λέγαμε και παραπάνω, η τεχνολογία δεν διορθώνει από μόνη της τη συμπεριφορά. Απλώς καταγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα λάθη μας. Τα στοιχεία της Ήπειρου είναι αποκαλυπτικά. Καμία ανθρώπινη ζωή δεν χάθηκε στους δρόμους φωτιού και ο γονός αξίζει να αναγνωριστεί. Την ίδια στιγμή, περισσότερες από 5.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν μέσα σε ένα μήνα. Η υπερβολική ταχύτητα εξακολουθεί να κρατά την πρώτη θέση. Εξακολουθούν η επικίνδυνη ελιγμή, η απουσία ζώνης, η αδιαφορία για το κράτος, η χρήση κινητού τηλεφώνου και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και φυσικά κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε μια επιλογή. Κάθε μια από τις επιλογές θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια οικογενειακή τραγωδία. Το αυτοκίνητο και το κυματοσκλέτα αποτελούν ίσως τα μοναδικά μηχανήματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, χωρίς να σκεφτόμαστε πόση δύναμη κρύβουν. Αρκεί ένα δευτερόλεπτο αφηρημάδας για να αλλάξει μια ζωή. Και όπως η μεγαλύτερη μάχη εξακολουθεί να δίνεται με τον ίδιο αντίπαλο. Τη βεβαιότητα ότι σε μένα δεν θα συμβεί. Η αισιοδοξία των αριθμών χρειάζεται
χρειάζεται πάντοτε συνοδεία αυτογνωσίας. Ένας μήνας δίχως θανατηφόρο τροχαίο αποτελεί επιτυχία. Η πραγματική επιτυχία όμως θα έρθει όταν αυτή η εικόνα πάψει να αποτελεί είδηση και μετατραπεί σε καθημερινότητα. Τότε θα μπορούμε να πούμε ότι αλλάξαμε κουλτούρα και πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Αργύρι.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε προηγουμένως για αλλαγή κουλτούρας και αυτή η αλλαγή κουλτούρας χρειάζεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ψυχική υγεία. Για παράδειγμα, η εικόνα της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων προκαλεί προβληματισμό. Οι διαθέσιμες κλίνες, από ό,τι είδα τις σχετικές ανακοινώσεις, δεν επαρκούν. Οι ανάγκες αυξάνονται και οι εργαζόμενοι καλούνται να διαχειριστούν μια δύσκολη πραγματικότητα με περιορισμένα μέσα. Η ψυχική υγεία ήταν για δεκαετίες στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης. Σήμερα διεκδικεί επιτέλους το χώρο που της αξίζει, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν βοήθεια. Και πραγματικά, η εξέλιξη αυτή νομίζω ότι κρύβει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Η κοινωνία αρχίζει να αποδέχεται ότι η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές και οι ψυχικές ασθένειες αποτελούν ζητήματα υγείας και όχι προσωπικής αδυναμίας. Το κράτος, οι οργανισμοί, οι φορείς οφείλουν να ακολουθήσουν αυτή τη μεταβολή της κοινωνικής συνείδησης με περισσότερες δομές, περισσότερο προσωπικό και καλύτερη οργάνωση. Καμιά οικογένεια δεν πρέπει να αισθάνεται ότι βρίσκεται μόνη απέναντι σε μια τόσο σκληρή δοκιμασία. Την ίδια στιγμή η καθημερινότητα των πόλεων μπορεί να αλλάξει και μέσα από μικρές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, τα ηλιακά δέντρα που τοποθετούνται στα Γιάννηνα ίσως φαίνονται μια ασήμαντη είδηση μπροστά στα μεγάλα και σπουδαία διεθνή γεγονότα. Αλλά κάθε σύγχρονη πόλη χτίζεται ακριβώς με τέτοιες κινήσεις. Ένα σημείο όπου μπορεί κάποιος να φορτίσει το κινητό του, να καθίσει στη σκιά, να χρησιμοποιήσει καθαρή ενέργεια ή να συνδεθεί στο διαδίκτυο, αποτελεί κομμάτι μιας διαφορετικής αντίληψης για το δημόσιο χώρο. Η πρόοδος δεν κάνει ποτέ θόρυβο. Πολλές φορές περνά σχεδόν αθόρυβα δίπλα μας. Λέγαμε προηγουμένως για τις μεγάλες κινούς συνήθως από μικρές αποφάσεις. Ένα παγκάκι που τοποθετείται στη σωστή θέση, ένας ποδηλατόδρομος που ενώνει με τον άλλο, μια σχολή που παραμένει ανοιχτή, μια νέα φοιτητική εστία, ένα πάρκο, μια υπηρεσία που ψηφιοποιείται χωρίς να ταλαιπωρεί τον πολίτη. Έτσι χτίζεται η ποιότητα ζωής. Οι κοινωνίες προχωρούν όταν σωρεύουν καθημερινές βελτιώσεις και όχι μόνο όταν εγκαινιάζουν μεγάλα έργα με κορδέλες, φωτογραφίες και δελτία τύπου. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική. Η αντιπαράθεση γύρω από τη στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών της Σάρτας ανέδειξε ακόμα μια φορά πόσο δύσκολα συμφωνούμε ακόμα και σε ζητήματα που αφορούν το κοινό συμφέρον. Συνεδριάσεις διακόπτονται, παρατάξεις αποχωρούν, ανακοινώσεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι πολίτες παρακολουθούν μια συζήτηση που πολλές φορές μοιάζει να ξεχνά τον πραγματικό της στόχο. Η δικαιοσύνη χρειάζεται σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναμφίβολα, αλλά ταυτόχρονα η πόλη χρειάζεται και έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Στο μεταξύ, η αγορά συνεχίζει να αναζητά τη δική της ισορροπία. Οι επιχειρηματίες μετρούν αφίξεις, πληρότητες, λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, κόστος πρώτων υλών και φορολογικές υποχρεώσεις. Οι εργαζόμενοι μετρούν το μισθό μέχρι το τέλος του μήνα. Οι οικογένειες υπολογίζουν τις διακοπές με μεγαλύτερη προσοχή από κάθε άλλη χρονιά. Η ακρίβεια έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν εμφανίζεται με θεαματικό τρόπο. Μπαίνει αθόρυβα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ρεύματος, στο πρατήριο καυσίμων, ακόμα και στον καφέ της γειτονιάς. Κάθε αύξηση ίσως να θεωρείται μικρή και ασήμαντη. Όλες μαζί όμως αλλάζουν την ψυχολογία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Ίσως γι' αυτό ο κόσμος κουράστηκε από τις υπερβολές. Αρνηστά ανθρώπους που μιλούν απλά, παραδέχονται τις δυσκολίες, αναγνωρίζουν τα λάθη τους και παρουσιάζουν ρεαλιστικές λύσεις. Η εποχή των μεγάλων και εύκολων υποσχέσεων έχει αφήσει πίσω της αρκετές απογοητεύσεις. Η αξιοπιστία είναι πλέον σπανιότερη από τις εντυπωσιακές δηλώσεις και ακριβώς γι' αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία. Αργύρη.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Κύριε, καθώς η μέρα ανοίγει, νομίζω ότι αξίζει να κρατήσουμε μια σκέψη. Το μέλλον δεν φτάνει ξαφνικά ένα πρωί. Χτίζεται αργά, με αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα, από τον τρόπο που οδηγούμε, μέχρι τον τρόπο που ψηφίζουμε, από τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, μέχρι το πώς προστατεύουμε το δάσος, το ποτάμι, τη γειτονιά, και τελικά από τον τρόπο που διαφωνούμε μέχρι και τον τρόπο που συνεργαζόμαστε. Κάποτε ο Άλμπερτ Άινστάιν είχε πει ότι ο κόσμος γίνεται επικίνδυνος κυρίως από εκείνους που παρακολουθούν τα γεγονότα χωρίς να κάνουν τίποτα. Η φράση αυτή ίσως περιγράφει καλύτερα από κάθε άλλη την ευθύνη όλων μας. Η δημοκρατία έχει ανάγκη από ενεργούς πολίτες. Η κοινωνία χρειάζεται συμμετοχή. Και η ελπίδα έχει ανάγκη από πράξεις. Από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την Άντα Κωνσταντίνου που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθόδωρο που ήταν στο μικρόφωνο. Καλή σας μέρα. Τη Δευτέρα πάλι. Γεια σας.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Ιγκόρου και εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Την επαναεξέταση της ελέγξης της βάσης αγωγής ζητάει το επιμελητήριο Ιωαννίνων με υπόμνημα του προς το Υπουργείο Παιδείας. Όπως αναφέρει, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του μέτρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει χάσει χιλιάδες δυνητικούς φοιτητές, με αποτέλεσμα να μένουν κενές θέσεις στα τμήματά του. Σύμφωνα με το επιμελητήριο, η μείωση του φοιτητικού πληθυσμού επηρεάζει την τοπική οικονομία, με επιπτώσεις στην αγορά κατοικίας, στην εστίαση, το λιανεμπόριο και τις υπηρεσίες. Ζητά αξιολόγηση της εφαρμογής της ΕΒΕ, μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων και εξέταση διορθωτικών παρεμβάσεων για τη στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων. Απαντήσεις για την άδεια άδρευσης από την Τράφρο Λαψίστας και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του νερού ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε ανακοίνωσή του θέτει ερωτήματα για το αν θα αξιολογήθηκαν τα στοιχεία των ελέγχων πριν από την έκδοση της άδειας και ζητά να δημοσιοποιηθούν οι μετρήσεις καθώς και να ενημερωθούν οι αγρότες για την καταλληλότητα του νερού και τους όρους χρήσης του. Παράλληλα, ζητά τον εντοπισμό των πηγών ερήπανσης, στον έλεγχο της στήρησης των περιβαλλοντικών όρων και εφόσον διαπιστωθεί ακαταλληλότητα του νερού να εξεταστεί ακόμη και η ανάκληση της άδειας άδραυσης. Ολοκληρώθηκε η καταβολή αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ σε 1.440 παραγωγούς. Ολοκληρώθηκε η καταβολή αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ σε 1.440 παραγωγούς.

Προσωρινή αδυναμία νοσηλείας νέων ασθενών στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων γνωστοποίησε η διοίκηση του νοσοκομείου με έγγραφό της προς την εισαγγελία, την αστυνομική διεύθυνση και τα νοσοκομεία της Επίρου λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, η αγωνιστική συσπήρωση υγειονομικών καταγγέλει ότι η κλινική λειτουργεί με υπεράριθμους ασθενείς και ζητά την άμεση λειτουργία 15 νέων ψυχιατρικών κλινών στο νοσοκομείο Χατζικώστα, καθώς και την ενίσχυση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας με το απαραίτητο προσωπικό. Στην έκκληση του σχεδίου σύμβασης για τη μελέτη καθορισμού των ζωνών προστασίας των σημείων υδροληψίας της πηγής Αγίου Γεωργίου προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ήπειρος. Η μελέτη αφορά τη διερεύνηση των γεωλογικών υδρογεωλογικών συνθήκων, την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας των πηγών που χρησιμοποιούνται για ύδρευση, καθώς και προτάσεις για τη διαχείριση των υπόγειων υδατικών συστημάτων της περιοχής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 855.000 ευρώ. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το Αρχαίο Θέατρο, το 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης που διοργανώνει ο Δήμος. Το επιτυακό πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις αρχαίου δράματος, θεατρικές παραγωγές και μουσικές εκδηλώσεις. Το φεστιβάλ ανοίγει με τις Βάκιες του Ευρυπίδη και ακολουθούν μεταξύ άλλων οι Άλκηστες, η Λυσιστράτη, η Ειρήνη και ο Ιων, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες με τη Γιώτα Νέγκα και την Κωνσταντίνα Πάτσι. Παράλληλα, στις 24 και 25 Ιουλίου θα φιλοξενηθεί η δεύτερη Διεθνής Θερινή Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και πολιτιστικούς φορείς. Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατεγράφηκε τον Ιούνιο στην Ήπειρο σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Συνολικά σημειώθηκαν 5 τροχαία έναντι 8 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Δεν καταγράφηκε κανένα θανατηφόρο δυστύχημα, ενώ ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά και 6 ελαφρά. Την ίδια περίοδο βεβαιώθηκαν 5.416 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, μη χρήση ζώνης και κράνους, καθώς και παραβίαση του έρυθρου σηματοδότη. 13 αλλοδαποί, 7 γυναίκες και 6 άνδρες συνελήφθησαν στην Ιγουμενίτσα από αστυνομικούς του τμήματος αλλοδαπών, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα και δεν διέθεταν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υπηκόους της Ινδίας, του Νεπάλ και της Κίνας, οι οποίοι φέρεται να πέρασαν τα ελληνοαλβανικά σύνορα από χερσαία περιοχή της Θεσπρωτείας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σκόπευαν να εργαστούν κατά τη θερινή περίοδο σε παρελαϊκές περιοχές της Θεσπρωτείας και της Υπήρου και η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης. Δικογραφία σε βάρος ημεδαπής σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Άρτας για υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε τον Ιανουάριο με τη μέθοδο της αγοροπολισίας οχήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, άνδρας κατήγγειλε ότι κατέθεσε 3.080 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ύστερα από επικοινωνία με άτομο που είχε ανέρθει σε εγγελία πώλησης αγροτικού οχήματος. Ωστόσο, η αγοροπολισία δεν ολοκληρώθηκε και το όχημα δεν παραδόθηκε. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας. Και δύο λόγοι για τον καιρό. Για την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Ήπειρο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας στους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι σμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση Ιφηγένεια η Αναβλήδη του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα και στους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Ετωλοκαρνανία και Λευκάδα και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίμα και θα είμαστε περίπου μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο, συνεντεύξεις εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371 και στο 27230. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioanninon@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ΕΡΤ Ιωάννινα με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-00-78-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη είδηση για την ημέρα μας και γενικότερα για την Ήπειρο. Το πράσινο φως δόθηκε για την προώθηση του έργου που αφορά τον καθορισμό ζωνών προστασίας στα σημεία υδροληψίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου. Έδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ήπειρος. Η ΕΕΔ διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης αλλά και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου με τίτλο «Καθορισμό ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου». Ο προϋπολογισμός κιόλας της πράξης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Το έργο αφορά την εκπόνηση εξειδικευμένης επιστημονικής μελέτης με αντικείμενο την προστασία των σημείων υδροληψίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, οι οποίες βέβαια εντάσσονται στη λεκάνη απορροής ποταμού του Λούρου. Στόχος είναι η διερεύνηση των γεωλογικών και των υδρογεωλογικών συνθήκων της περιοχής και η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας για τα σημεία και τα πεδία υδροληψίας που χρησιμοποιούνται για την παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Στο πλαίσιο της μελέτης προβλέπεται η συγκέντρωση και η αξιολόγηση και η οργάνωση των εφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, καθώς και η πραγματοποίηση εργασιών του πεδίου. Οι εργασίες αυτές θα περιλαμβάνουν μετρήσεις, συλλογή δειγμάτων και εργαστηριακές αναλύσεις με στόχο την παραγωγή αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων. Παράλληλα, θα γίνει αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων και θα συνταχθούν χάρτες, διαγράμματα και τεχνικές αποτυπώσεις. Η μελέτη θα εξετάσει επίσης την τροτότητα των υπόγειων υδάτων, δηλαδή το βαθμό στον οποίο αυτά ενδέχεται να επηρεαστούν από πιθανές πηγές ρύπανσης. Σημαντικό μέρος του έργου αποτελεί η εφαρμογή του αριθμητικού ομοιώματος, μέσω του οποίου θα προσομοιωθεί η λειτουργία του υπόγειου δέντινου συστήματος και με βάση τα αποτελέσματα αυτά θα καθοριστούν οι συγκεκριμένες ζώνες προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας και θα διατυπωθούν προτάσεις για την ορθολογική διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων της περιοχής. Να ξέρετε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται πολύ σημαντική για την προστασία των πηγών του Αγίου Γεωργίου, αλλά και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού που προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την έναρξη της μελέτης, αλλά και την εφαρμογή με το χρήσιμο υδατικό σύστημα της Ηπείρου, που ξέρουμε ότι και όλο αυτό το διάστημα, το χειμώνα που μας πέρασε, γίνονται εργασίες με τους μεγάλους αγωγούς από τη Λευκάδα μέχρι τις πηγές του Αγίου Γεωργίου, έτσι ώστε να μην υπάρχει, να μην χάνεται και νερό που γινόταν από φθορές σε σωλήνες και τους καλοκαιρινούς μήνες. Πάντα υπήρχαν παράπονα στις περιοχές και της Λευκάδας και της Πρέβεζας ότι δεν υπήρχε νερό. Ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια οι πηγές του Αγίου Γεωργίου να έχουν αυτά που πρέπει για την καλύτερη κατανάλωση νερού σε όλους τους πολίτες της Ηπείρου.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα.

χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό, που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία, που γουστάριζε το Στάθη, που αγαπούσε τη Γωγό, που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κα

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε

Τις ανησυχίες της επιχειρηματικής κοινότητας της Ηπείρου για τις παραταταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό μεταφέρει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννη Τσίμαρης. Ο κ. Τσίμαρης κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα, διαβιβάζοντας την επιστολή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Στην επιστολή καταγράφονται οι προβληματισμοί των επιχειρήσεων σχετικά με τις πολύμινες μονοδρομήσεις και τους περιορισμούς κυκλοφορίας σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν προκαλέσει επιβαρύνσεις στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς οι καθυστερήσεις στις μετακινήσεις και στις εμπορευματικές μεταφορές αυξάνουν το κόστος και δυσχεραίουν την πρόσβαση προς την Ήπειρο. Ιδιαίτερος προβληματισμός εκφράζεται εν ώψη της τουριστικής περιόδου, καθώς η Εγνατία Οδός αποτελεί βασικό οδικό άξονα σύνδεσης της περιοχής με την υπόλοιπη χώρα και τα Βαλκάνια. Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία, όπως αναφέρεται, ενδέχεται να επηρεάσουν την τουριστική κίνηση αλλά και τη συνολική εικόνα προσβασιμότητα της Ηπείρου. Παράλληλα, στην αναφορά τίθεται και το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, καθώς οι συνεχιζόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες για οδηγούς, επαγγελματίες, μεταφορείς και επισκέπτες. Ξεχωριστή αναφορά όμως γίνεται και στο θέμα των διοδιών. Φυσικό και επόμενο είναι. Όπως σημειώνεται, οι χρήστες του αυτοκινητοδρόμου εξακολουθούν να καταβάλουν το προβλεπόμενο αντίτιμο, παρά το γεγονός ότι λόγω των περιορισμών δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις συνθήκες κυκλοφορίας ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Ο βουλευτής λοιπόν των Ιωαννίνων ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να εξετάσει άμεσα τα ζητήματα που θέτει το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και να προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Στόχος, όπως υπογραμμίζεται, είναι να περιοριστούν οι επιπτώσεις των έργων, να ενισχυθεί η ασφάλεια των μετακινήσεων και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της μεταφορές και τον τουρισμό της Ηπείρου, καθώς ο συγκεκριμένος οδικός άξονας αποτελεί μια κρίσιμη υποδομή για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

πάμε λίγο και στην επικαιρότητα. Δεν γίνεται να μην κάνουμε σχόλιο. Εντάξει, φωτιά, αλλά αυτή τη φωτιά στο Σεισμονόγλιο Γενικό Νοσοκομείο. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε κιόλας η φωτιά στο Σεισμονόγλιο Γενικό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε και ο Υπουργός Υγείας λίγο νωρίτερα, Άδωνος Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Ο ασθενής που ήταν, λέει, πάνω, είχε φύγει από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι είχε πάρει φωτιά και έφυγε. Τρόμαξε. Δεν ξέρω αυτά, θα τα πει στην ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημίες στο νοσοκομείο, μια ολόκληρη κλινική έχει καταστραφεί και πρέπει να φτιάξουμε από την αρχή, σημείωσε. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ λίγο μετά τις 9, έγινε προσαγωγή ύποπτου ατόμου για την πρόκληση της φωτιάς. Θα μπορούσαμε να θρυνούμε σήμερα, λέει, πολλά ανθρώπινα θύματα, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό του νοσοκομείου που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά, όπως είπε. Μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία, προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την ανακριτική διαδικασία, πώς και τι και με ποιον τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως, υπογράμμισε. Ήμασταν τυχεροί γιατί μεταφέρθηκαν όλοι οι ασθενείς με ασφάλεια, πρόσθεσε ο κύριος Γεωργιάδης και πρόσθεσε ακόμη ότι στις 5 παρά το πρωί ένα κρεβάτι σε θάλαμο παθολογικής έπιασε φωτιά. Εκεί δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, άρα κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Η νοσηλεύτρια την κατάλαβε αμέσως και είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και όπως μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήργησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επισήμανε ο υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και σε περιστατικό κοντά στο οποίο μια γυναίκα υπέστη ανακοπή. Ήταν να καταλήξει, ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε εκτός του νοσοκομείου, δεν είχε καμία εμπλοκή με τη φωτιά όπως εξήγησε. Μάλιστα. Η φωτιά, όπως ξέρετε, η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 5 η ώρα εντός του δωματίου στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής, στο οποίο και νοσηλευόταν τρεις ασθενείς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του πρώτου ορόφου, καθώς και 35 ασθενών του δεύτερου ορόφου. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο. Σημαίνω ότι το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπειρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Ας γυρίσουμε εδώ στο πρωινό ραντάρ και να πάμε λίγο και στα δικά μας. Την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την πρώτη φάση του έργου ανάπλασης εισόδου Κόνιτσας ανακοίνωσε ο βουλευτής ο Ανίνων Γιώργος Σαμιράς, επισημένοντας τη σημασία της παρέμβασης για την αναβάθμιση της εικόνας και τη λειτουργικότητα της πόλης. Το έργο εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου του Πράσινου Ταμείου και αφορά παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο της εισόδου της Κόνιτσας. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, η εξυπηρέτηση των επισκεπτών και η αναβάθμιση ενός σημείου που αποτελεί την πρώτη εικόνα της πόλης. Η είσοδος της Κόνιτσας θεωρείται περιοχή ιδιαίτερης σημασίας, καθώς λειτουργεί ως βασικό σημείο πρόσβασης στον οικισμό και επηρεάζει τη συνολική αισθητική και τη λειτουργική εικόνα της πόλης. Μέσα από την πρώτη φάση της ανάπλασης επιδιώκει τη δημιουργία ενός πιο οργανωμένου, ασφαλούς και προσβάσιμου δημόσιου χώρου. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάνουν στη βελτίωση της αισθητικής του σημείου, στην καλύτερη κυκλοφοριακή και πεζή εξυπηρέτηση, καθώς και στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής. Ο κ. Σαμιράς, αναφερόμενος στην εξέλιξη, σημείωσε ότι τα έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας έχουν ιδιαίτερη αξία όταν συμβάνουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, για τη συνεργασία και τη στήριξη παρεμβάσεων που, όπως ανέφερε, ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική του νομού Ιωαννίνων και ιδιαίτερα των ακριτικών περιοχών. Η ανάπλαση της εισόδου της Κόνιτσας προστίθεται σε μια σειρά έργων που έχουν στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής, τη βελτίωση των δημόσιων χώρων αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Πάμε λίγο στην Άρτα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής των νέων αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ προς τους παραγωγούς εσπεροδοειδών, ελιάς, ακτινιδίων, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, στην περιφερειακή ενότητα Άρτας, οι οποίοι επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα στα τέλη του 25, αλλά και στις αρχές του 26. Οι αποζημιώσεις αφορούν τους παραγωγούς των Δήμων Αρταίων Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη, οι καλλιέργειες των οποίων υπέστησαν ζημίες από χαλαζοπτώσεις, αναμοθύελες και παγετό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, η νέα πληρωμή αφορά συνολικά 1.440 παραγωγούς, με το εγκεκριμένο ποσό να ανέρχεται σε 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Τα 2 εκατομμύρια από αυτά, 2,2 εκατομμύρια ευρώ, έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 200.000 ευρώ αναμένεται να καταβληθεί μετά την τακτοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων προς τον ΕΛΓΑ. Υπενθυμίζω ότι στα τέλη Μαΐου είχαν προηγηθεί πληρωμές ύψους 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 2.000 παραγωγούς της περιοχής, με τη νέα καταβολή το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων για τις ζημίες της συγκεκριμένης περίοδου φτάνει περίπου στα 5 εκατομμύρια, καλύπτοντας συνολικά 3.400 παραγωγούς. Όπως επισημαίνεται, οι πληρωμές των ωφελούμενων αποζημιώσεων για το 2025 ολοκληρώνονται σχεδόν στο σύνολό τους εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο βουλευτής της Άρτας ανέφερε ότι οι νέες πληρωμές του ΕΛΓΑ έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών, όπως σημείωσε η εξέλιξη αυτή προέκυψε μέσα από συνεργασία με τους γεωπόνους, τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ στην Ήπειρο και τη διοίκηση του οργανισμού.

Ενέργειες για την απομάκρυνση εγκατελειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Άρτας συνεχίζει η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αρταίων στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιεί. Στόχος βέβαια των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης που παραμένουν κατηλημμένες από οχήματα τα οποία έχουν εγκατεληθεί. Σύμφωνα με το Δήμο Αρταίων, την Τρίτη, εχθές δηλαδή, πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση ακόμη ενός εγκατελειμμένου οχήματος με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Όπως επισημαίνεται, μόνο κατά το τελευταίο μήνα, έπειτα από ενέργειες της Δημοτικής Αστυνομίας, έχουν απομακρυνθεί συνολικά 11 εγκατελειμμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα από διάφορα σημεία της πόλης. Τα οχήματα αυτά καταλάμβαναν κοινόχρηστους χώρους και θέσεις στάθμευσης, ενώ παράλληλα επιβάρυναν την εικόνα του αστικού περιβάλλοντος. Η Δημοτική Αστυνομία αναμένεται να συνεχίσει τις αυτοψίες και τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων οχημάτων με στόχο την καλύτερη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Παράλληλα, ο Δήμος καλεί τους δημότες να συμβάλλουν στην προσπάθεια ενημερώνοντας την αρμόδια υπηρεσία για περιπτώσεις εγκαταλειμμένων οχημάτων που εντοπίζουν στις γειτονιές τους. Η συνεργασία βέβαια των πολιτών με τις δημοτικές υπηρεσίες θεωρείται σημαντική για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλήματος αλλά και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης. Πολύ σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 6 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 είναι διασωληνωμένοι. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο σεισμανόγλιο. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσιους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Ιωάννινα

0: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ να σας ζητήσουμε συγγνώμη γιατί έγινε μια διακοπή λόγω κάποιων απαραίτητων τεχνικών εργασιών που χρειαζόταν να γίνουν. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση που είχαμε για να ξαναβγούμε. Πάμε να συνεχίσουμε στην εκπομπή μας και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα του κλάδου το logistics, ένα τομέα που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη, στην εξωστρέφεια και στη σύνδεση της παραγωγής με τις αγορές. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση ήταν η πρόσφατη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε με τον Δήμαρχο Αρτέων κύριο Χριστόφορο Σαφάκα, παρουσία της Διευθύνουσα Συμβούλου του Οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά κυρίας Έφη Λαζαρίδου και ήταν εκεί και ο επιχειρηματίας ο κύριος Κώστας Παπαγεωργίου. Ήταν μια συνάντηση που ανοίγει ενδιαφέροντα ερωτήματα για τις δυνατότητες της Άρτας, το ρόλο των υποδομών, τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, πώς τα logistics μπορούν να λειτουργήσουν την επιχειρηματικότητα και τη νέα γενιά. Θα συζητήσουμε για τις προοπτικές συνεργασίες, τα προοπτικά ωφέλη για την περιοχή και ό,τι χρειάζεται ώστε η Άρτα να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση, τα προϊόντα και το ανθρώπινο δυναμικό της. Σήμερα έχω κοντά τον κύριο Παπαγεωργίου για να μιλήσουμε για όλα αυτά. Κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο πρωινό ραντάρ.
1: Κυρία Αγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου που είμαι μαζί σας.
0: Ποιο ήταν το βασικό αντικείμενο της συνάντησης εργασίας με τον Δήμαρχο Αρτέων εχθές και ποιο ήταν ίσως και το πρώτο συμπέρασμα που κρατάτε από αυτή τη σύντομη συνάντηση που έχετε?
1: Λοιπόν, έχω τη χαρά τον τελευταίο 1,5 χρόνο να είμαι πρόεδρος στα logistics στην Ελλάδα. Και αυτό έχει το καλό ότι αν θέλεις να τρέξεις για να δημιουργήσεις, κάνεις πολύ καλές γνωριμίες και μπορεί έτσι να καταστεί η χώρα μας ένας κόμβος παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι γνωριμίες που έχω πραγματοποιήσει στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν να κάνουν και με τα... και με την αγροδιατροφή, με τη Νέα Γεωργία, με τα agro-logistics. Και επειδή η πόλη μας είναι μια καθαρά περιοχή γεωργικού ενδιαφέροντος, έχουμε πτηνοτροφικό συνεταιρισμό, έχουμε μελισσοκομεία, έχουμε δυνατές τηλεκομικές μονάδες. Για να μπορέσει λοιπόν να πάει μια πόλη μπροστά, εκτός από τις επενδύσεις, χρειάζεται και καταρτισμένο προσωπικό. Έτσι λοιπόν, μια πολύ καλή γνωριμία την οποία είχα πραγματοποιήσει στην Αθήνα, όπου πίσω από τη Νέα Γενιά Νέα Γεωργία υπάρχει κορυφαίο πανεπιστήμιο του κόσμου που βρίσκεται στην Αμερική και σοβαρό ίδρυμα, ως όφυλα τους έφερα σε επαφή να δούμε πώς θα μπορέσει η πόλη μας διαμέσω της εκπαίδευσης και διαμέσω κάποιων κόμμων που θα μπορέσουν να γίνουν να απογειωθεί, αλλά διαμέσω αυτό που είμαστε, της γεωργίας, της φτηνοτροφίας, της τυροκομείας, της μελισσοκομείας, όλα αυτά που πρεσβεύουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κάτι άλλο. Επομένως θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα για να πάμε την πόλη μας ένα βήμα πιο μπροστά, να είναι μια πόλη η οποία να μπορεί να κρατήσει τους νέους εδώ. Για να μπορέσει λοιπόν να κρατηθεί κάποιος εδώ στην περιοχή μας, θα πρέπει να γίνονται επενδύσεις. Για να κάνει κάποιος επιχειρηματίας επενδύσεις, θα πρέπει να έχει καταρτισμένο προσωπικό από πίσω. Δηλαδή και εμείς εδώ με τον αδερφό μου σκεφτόμαστε να επενδύσουμε. Πώς να επενδύσεις λοιπόν κάπου όταν ξέρεις ότι δεν μπορείς να βρεις ανθρώπινο δυναμικό? Επομένως εκεί έχουμε εστιάσει.
0: Εύλογα ερωτήματα και καλά κάνετε που τα θέτετε πάνω σε αυτή τη βάση. Συνεχίστε, δεν θέλω να σας διακόψω, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Η Άρτα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Ποιο είναι το στάδιο το μεταβατικό? Είναι η επόμενη μέρα. Θα έχουν ΒΠΕ. Η ΒΠΕ από μόνη της μπορεί να φέρει ανάπτυξη, όχι. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Εκεί εστίασα την προσοχή μου στον Δήμαρχο Αρτέων. Πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το οποίο θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα

0: Έτσι ώστε όντως να κάνουμε σύγχρονα agro-logistics, mm-hmm. που η Δυτική Ελλάδα δεν τα έχει.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Επομένως, αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, με εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα και με σύγχρονα agro-logistics, τα οποία θα προσθέσουν άλλη αξία, άλλη προστιθέμενη αξία στα ακτινίδια που έχει ο κάμπος, στα πορτοκάλια που έχει ο κάμπος. Διότι τώρα, όπως γνωρίζουμε, έχουν ένα 20ήμερο μπροστά τους και να μπορέσουν να τα πάνε στην αγορά. Και μπορεί να τα πουλήσει κάποιος 80 λεπτά, 1 ευρώ, 1, 10, 70 λεπτά. Όταν όμως υπάρχουν υποδομές 5 και 10 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ψυγεία, που να μπορείς να τα κάνεις και ανασυσκευασία, αυτό το προϊόν, θησαυρός για την πόλη μας, μπορεί να πωληθεί το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, μετά δηλαδή από 3 και 4 μήνες, σε διπλάσια τιμή. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα? Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερα κέρδη ο πρωτογενής τομέας, μεγαλύτερα κέρδη ο επιχειρηματίας που θα επενδύσει, και για την πόλη θέσεις εργασίας, να μένει ο νέος ο κόσμος στην περιοχή μας.
1: Ωραία. Τα logistics συχνά...
0: Αυτό ήταν το σκεπτικό.
1: Έτσι, πολύ σωστά και ωραία. Έχετε μια βάση και μεγάλη, γιατί έχετε καταγράψει και εσείς τις ανάγκες που έχει πλέον η περιοχή και βλέπετε και εσείς σαν επιχειρηματίας τις ελλείψεις που υπάρχουν στα χέρια. Στα εργασιακά χέρια εδώ στην περιοχή. Πάμε λίγο και λίγο παρακάτω. Τα logistics, κύριε Παπαγεωργίου, συχνά δεν φαίνονται στον καταναλωτή, αλλά είναι ένας κρίσιμος κρίκος της οικονομίας. Πόσο σημαντικά είναι τα τοπικά προϊόντα και ειδικά για τον αγροτροφικό τομέα? Μπορούν να γίνουν και καλύτερες υπηρεσίες στο logistics και να βοηθήσουν τους παραγωγούς της Άρτας και να φτάσουν σε νέες αγορές?
0: Και βέβαια, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας αντιπροσωπεύει περίπου το 11,5% του ΑΕΠ. 11,5% του ΑΕΠ. Είναι, μετά τον τουρισμό και την βιομηχανία, είναι ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είμαστε η 19η χώρα στον κόσμο στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ο γυρασμένος στόλος των φορτηγών. Έχουμε τον γυρεότερο στόλο οχημάτων στην Ευρώπη με μέσο όρο 23 έτη, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι τα 14. Δεύτερον, δεν έχουμε σύγχρονο σιδηροδρομικό. Όταν το 99% στην Ελλάδα γίνεται με φορτηγά και μόλις το 1% με τρένα, ενώ στην Ευρώπη γίνεται με το 17% με τρένα. Τρίτον, δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως η τεχνολογία στον κλάδο μου. Από υλοποίηση των εγγράφων. Αυτό ισχύει και στον πρωτογενή τομέα. Πώς μπορεί λοιπόν, αυτός είναι συνδυασμός. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει εκκληλασιμότητα. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως, θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Πάνω από το 90% του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα είναι αυτοδίδακτοι και ό,τι μας έχουν μάθει προηγούμενοι. Δεν είναι σφλαγμένοι. Δεν είναι δυνατόν. Καταρχάς να πούμε και κάτι άλλο, ότι δεν στερούμαστε εργατικότητας. Στερούμαστε αποδοτικότητας. Η αποδοτικότητα λοιπόν έρχεται διαμέσου της εκπαίδευσης και διαμέσου της τεχνολογίας. Το ίδιο ισχύει και στο κλάδο μου. Αν αυτά τα δύο ενσωματωθούν πλήρως και στον πρωτογενή τομέα αλλά και στον δικό μου τον κλάδο, θα υπάρχει απογείωση. Στην Νότια Ισπανία, κάτω προς την περιοχή της Ανταλουσίας, υπάρχει μεταφορική εταιρεία που έχει πάνω από 700 φορτηγά. Γιατί έχει από πίσω ισχυρό αγροτικό τομέα και πρέπει αυτά τα προϊόντα να φτάσουν από την Νότια Ισπανία σε όλες τις αγορές της Ευρώπης. Γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και εδώ πέρα? Όταν λοιπόν πήγαμε στην Ανταλουσία πριν 2 χρόνια και κατεβαίναμε, πλησιάζαμε προς την περιοχή, είχαμε την εντύπωση, αγαπητή κύριε Αγγέλη, ότι μπροστά μας βλέπαμε σύγχρονες logistics αποθήκες. 8 μέτρα, 10 μέτρα, 11 μέτρα. Δεν ήταν αποθήκες logistics. Ήταν θερμοκήπια. Ήτανε θερμοκήπια τα οποία ήταν σε μέγεθος αποθήκες logistics. Σαν αυτά που έχει φτιάξει πάνω στη Δράμα ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ήτανε μια τεράστια έκταση, τεράστια αχανή έκταση, όπου έβλεπες μόνο τέτοια. Επομένως λοιπόν, για να μπορέσει, δεν λέμε ότι αυτό γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, θα πρέπει να ενσωματωθεί η τεχνολογία μέσα και θα πρέπει να γίνουν σοβαρές υποδομές. Ναι, εγώ το πιστεύω ακράδαντα ότι η Άρτα μπορεί να γίνει κόμβος agro-logistics, διότι δεν υπάρχει στην περιοχή. Και μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό με την ΒΠΕ που το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως πιστεύουμε όλοι, θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να έχουν οι όμορφοι νομοί και εμείς να μην έχουμε.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει κατά καιρού στην τοπική κοινωνία της Άρτας. Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις. Στην αρχή υπήρχε και ένα θέμα το πού θα γίνει, σε ποια περιοχή. Ελπίζω ότι το επόμενο διάστημα να βγάλουν άκρη ακριβώς όλοι οι φορείς μαζί και με τη σύμφωνη γνώμη κιόλας και των πολιτών να βρουν το σημείο έτσι ώστε να ξεκινήσουν άμεσα να γίνεται. Παρακαλώ, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Εγώ το πιστεύω ότι η πόλη μας έχει τεράστια περιθώρια εξέλιξης. Περισσότερα από κάθε άλλο όμως στην Ήπειρο. Περισσότερα από κάθε άλλο. Γιατί οι υπόλοιποι νομοί τα τελευταία 10 χρόνια έχουν εξελιχθεί και εμείς έχουμε μείνει στάσιμοι. Και με λυπεί αυτό που λέω. Τώρα είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία. Αν αξιοποιηθούν, εγώ σαν Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, ό,τι γνωριμία έχω, θα προσπαθήσω να τη φέρω προς το όφελος της πόλης μας. Γιατί όταν έχει όφελος η πόλη, έχουν όφελος όλοι οι πολίτες. Θα πρέπει να γίνουν σοβαρές υποδομές στα agro-logistics και θα δείτε έπειτα από 10 χρόνια πόσες νέες θέσεις εργασίας θα έχουν δημιουργηθεί και θα δείτε πώς θα έχει αυξηθεί και το εισόδημα του πρωτογενή τομέα. Και γιατί το λέω αυτό. Όταν το ακτινίδιο πουλείται 80 και 1 ευρώ το κιλό, έρχονται το παίρνουν από εδώ, από την περιοχή μας. Οι επιχειρηματίες που βρίσκονται στην Μακεδονία και το πουλάνε, το βάζουν στα ψυγεία τους και το πουλάνε μετά τον Μάρτιο. Το πουλάνε 1,62 ευρώ. Αυτό γιατί να μην το κάνουμε εμείς εδώ πέρα στην περιοχή μας. Εμείς γιατί να μην το κάνουμε αυτό στην περιοχή μας. Δεν λέω ότι μπορούμε να το φτάσουμε, αλλά σε αυτό το οποίο έχουμε εδώ πέρα να έχουμε σύγχρονα ψυγεία. Σύγχρονα ψυγεία να μπορεί να αποστηρίξει.
1: Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις για ποια είναι κάποια σύγχρονα ψυγεία, αλλά νομίζω ότι δεν είναι επαρκή. Είναι 2-3 επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος και χωρίς να ξέρω ακριβώς το πόσο. Είναι μόνο 2-3 επιχειρήσεις που έχουμε αυτά τα ψυγεία. Σίγουρα δεν φτάνει τον όγκο.
0: Δεν επαρκούν και συνήθως είναι. Επειδή τα εμπορεύονται κιόλας, είναι για διάκριση. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε πιο ληστικά. Πιο ληστικά. Χρειάζονται ψυγεία 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Να είμαστε κόμβος. Όπως λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε να γίνει Ελλάδα κόμβος εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεν μπορεί να γίνει κόμβος όταν είναι μία αποθήκη 10.000 εδώ, 5.000 και 15.000 στην περιοχή του Ασπροπύργου και της Μάγουλας. Θα πρέπει να γίνουν μεγάλοι αποθήκη χώροι, να συγκεντρώνονται όλα μέσα από εκεί και να περνάνε με τα τρένα και να φεύγουν. Σύγχρονα φορτηγά, δηλαδή ανανέωση του στόλου. Κάπως έτσι οραματίζουμε ένα κόμβο agro-logistics και την Άρτα. Έτσι την οραματίζουμε. Δηλαδή, αν δεν το πιστέψεις εσύ ο ίδιος, και δεν είμαι ο ηγέτης της πόλης, αλλά θα πρέπει η τοπική ηγεσία αυτό να το πιστέψει, ότι μπορεί να γίνει, και αν το πιστέψει πραγματικά, πιστέψει ότι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Εγώ, κύριε Παπαγεωργίου, δεν θα σταθώ άλλο σε αυτό. Θέλω να σας πάω λίγο και στο δικό σας τον κλάδο. Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των logistics στην Ελλάδα, μιας και είστε και πρόεδρος, τα προβλήματα τα ξέρετε. Θα ήθελα να σας πω το τελευταίο, ας πούμε, δεν σας έχουν επηρεάσει και εσάς με την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Ξέρω ότι τα δρομολόγια είναι αρκετά. Τα φορτηγά σας είναι καθημερινά έξω. Μπορείτε να τα απεξέλθετε και όχι μόνο τα δικά σας. Είστε ο πρόεδρος όλων των κλάδων. Τι ακούτε, τι σας λένε συνάδελφοι, τι άλλο αντιμετωπίζετε καθημερινά στους δρόμους?
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αγαπητή κυρία Αγγέλη, που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού. Η Ελλάδα είναι η έκτη χώρα στον κόσμο με άτομα άνω των 65 ετών σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Γενικά η Ευρώπη γυράσκει. Τι κινήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή? Γίνονται κινήσεις έτσι ώστε να έρχονται με τα κλειτά άτομα από ξένες χώρες για να μπορέσει να βγει το έργο το οποίο έχει αναλάβει ο κλάδος εφοδιαστικής αλυσίδας να έρθει εις πέρας. Δεν βρίσκουμε άτομα. Και το βλέπουμε ότι βγαίνουν σε σύνταξη και νέα άτομα δεν έρχονται. Δεν είναι τυχαίο που πανευρωπαϊκά μόνο το 5% του ανθρώπινου δυναμικού είναι κάτω από τα 27 έτη. Μόνο το 5% του ανθρώπινου του εργατικού ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της εφοδιαστικής είναι κάτω από τα 27 έτη. Αυτό τι συνεπάγεται? Ότι θα βγαίνουν περισσότεροι στη σύνταξη και θα μπαίνουν λιγότεροι και το χάσμα θα μεγαλώνει. Άρα θα πρέπει, γιατί αυτό δεν αλλάζει έτσι, να πούμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, θα πρέπει να έρθουν νέα χέρια. Γιατί στην Ελλάδα ο μέσος όρος ηλικίας είναι περίπου σε 46-47 έτη και ηλικίας και παγκοσμίως είναι στα 31. Είναι χαόδης η διαφορά.
1: Μάλιστα. Οι συνάδελφοί σας αυτό το διάστημα λίγο και εσάς προσωπικά σας έχει επηρεάσει με το, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, τι ακριβώς γίνεται με το πετρέλαιο, οι τιμές αυτό το διάστημα.
0: Εμείς σαν εταιρεία έχουμε συμφωνητικά με μεγάλες άλλες εταιρείες όπου υπάρχουν δικλείδες ασφαλείες μέσα στα συμφωνητικά. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν δεν υπάρχουν συμφωνητικά, είναι έργο ο κανόνας προσφοράς και ζήτησης. Εκεί πέρα όντως υπήρχαν αρκετά μεγάλες αυξήσεις. Γιατί υπήρχαν αρκετά μεγάλες αυξήσεις, αγαπητή κυρία Αγγέλη? Διότι δεν υπάρχουν φορτηγά και τα φορτηγά αυτή τη στιγμή πληρωτούσε, έβρισκε και το φορτηγό. Τόσο απλά. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι μετακυλίεται. Μετακυλίεται στο εργοστάσιο, το εργοστάσιο το μετακυλεί κάπου παραπέρα και δεν είναι μόνο από τις μεταφορικές. Για φανταστείτε ένα εμπόρευμα που είναι να έρθει από την Βραζιλία στην Ευρώπη. Ένα εμπόρευμα που είναι να έρθει από την Νότια Αμερική στην Ευρώπη και εκεί που το έλεγε κάποιος 5.000 έχει πάει στα 8.000. Δεν θα μετακυληθεί κάπου το κόστος. Άντε θα πει στην αρχή επιχειρηματίας σου κάπου θα το κρατήσει. Μετά θέλοντας και εμεί δεν μπορεί να απορροφήσει όλες αυτές τις κρίσεις και μετά από ένα χρονικό διάστημα τις μετακυλεί. Και δεν είναι μόνο, αγαπητή κυρία Αγγέλη, το πετρέλαιο. Θα πρέπει να ξέρουμε κάτι, ότι αυξήσεις που είχαν έρθει επί COVID που τα καράβια κάνανε και με αυτό που είχε γίνει και με τη Σουέζ που είχαν φτάσει το κοντέινερ από 1.500 ευρώ να φτάνει στις 12.000, οι τιμές στα συνεργεία δεν έχουν μειωθεί. Δηλαδή, όπως πήραν τις αυξήσεις πριν 3-4 χρόνια, έχουν μείνει εκεί. Δεν υπάρχει καμία μείωση. Το κόστος ζωής, τα βλέπουμε κιόλας από τις μελέτες και αυτά που βγάζει ο ΆΣΑ, είναι στα ύψη.
1: Μάλιστα. Εσείς ως πρόεδρος, τι προτείνατε σε όλα αυτά? Σίγουρα συζητάτε καθημερινά. Έχετε κάνει κάποιο έγγραφο επόμενο διάστημα να κάνετε κάποιες τέτοιες κινήσεις? Τι πρόκειται να γίνει?
0: Αγγελή,
1: πώς το βλέπετε?
0: Θα σας πω κάτι. Θα πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι επειδή έχω πάει αρκετές αποστολές στο εξωτερικό και έχω κάνει και συναντήσεις κορυφής, ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται στο σταυροδρόμι παγκόσμιων διαδρόμων εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο πρώτος διάδρομος είναι ο κάθετος άξονας που ξεκινάει πάνω από την βόρεια, θάλασσα και θα φτάνει στην Ελλάδα, στο Αιγαίο. Ο δεύτερος άξονας είναι αυτός που θα ξεκινάει από την Ελλάδα και θα φτάνει μέχρι τη Γερμανία, είναι ο δυτικός άξονας. Ο τρίτος είναι ο Παναδριατικός που βρισκόμουν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, που θα φτάνει πάνω από, ξεκινάει από Τεργέστη και θα φτάνει στα Ιωάννινα, με ό,τι συνεπάγεται σαν για κόμβους logistics στην ευρύτερη περιοχή. Και ο τέταρτος και ο μεγάλος είναι ο IMEC. Αυτός λοιπόν που θα ξεκινάει από την Ινδία, θα περνάει την Αραβία, θα βγαίνει από το Ισραήλ στη Μεσόγειο και μετά θα έχει αφετηρία για την Ευρώπη, λιμάνια της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Γαλλίας. Θέλουν πολύ να είναι κομμάτι αυτού του μεγάλου

0: παγκόσμιου διαδρόμου. Βλέποντας λοιπόν αυτή τη μεγάλη εικόνα, τόμαστε. Πώς θα γίνουμε κόμμος? Κόμμος γίνεται όταν υπάρχουν σοβαρές υποδομές. Σοβαρές υποδομές, μιλάμε για σύγχρονα λιμάνια, για σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα, για σύγχρονους χώρους στάθμευσης, ανανέωση του γυρασμένου στόλου, συνδυασμένες μεταφορές, δηλαδή τα τρένα, και αποϊλοποίηση των εγγράφων. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Και όταν είσαι στην άκρη της Ευρώπης, έχεις ένα πλέον εκτιμάσιο πρώτος. Αλλά είναι και μειονέκτημα. Γιατί για να φτάσουν τα εμπορεύματα από την Ελλάδα στην κεντρική Ευρώπη, θα πρέπει να περάσει στην Φύρομ, να περάσει στην Σερβία, να περάσει πολλές χώρες. Όπου κάτι θα πρέπει να γίνει τελωνία. Τελωνία, τι γίνεται, θα πρέπει να υπάρχει αποϊλοποίηση των εγγράφων, να περνάνε τα τρένα κατευθείαν. Διότι σημαντικό είναι η αξιοπιστία. Όταν στέλνεις κάτι, να ξέρεις πότε θα φτάσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση στο πρωινό ραντάρ. Καλή συνέχεια. Μεγάλη μας χαρά. Καλή συνέχεια και ευελπιστώ το επόμενο διάστημα σε κάτι νεότερο που θα έχετε να μας πείτε πάνω στο δικό σας κλάδο. Εμείς είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, για κάπου εδώ το πρωινό ραντάρια σήμερα έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας, για τα μηνύματα που στείλατε, για αυτούς που μας έδωσαν συνέντευξη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο ήταν η Νιάντα Κωνσταντίμα. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη μέρα. Τα λέμε αύριο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 9 η ώρα το πρωί, στο πρωινό ραντάρ, για 2 ώρες εδώ μαζί σας. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντήμα. Την επαναεξέταση της ελέγχτης βάσης εισαγωγής ζητά το επιμελητήριο Ιωαννίνων με υπόβνημά του προς το Υπουργείο Παιδείας. Όπως αναφέρει, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του μέτρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει χάσει χιλιάδες δυνητικούς φοιτητές, με αποτέλεσμα να μένουν κενές θέσεις στα τμήματά του. Σύμφωνα με το επιμελητήριο, η μείωση του φοιτητικού πληθυσμού επηρεάζει την τοπική οικονομία με επιπτώσεις στην αγορά κατοικίας, στην εστίαση, το λιανεμπόριο και τις υπηρεσίες. Ζητά αξιολόγηση της εφαρμογής της ΕΒΕ, μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων και εξέταση διορθωτικών παρεμβάσεων για τη στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων. Απαντήσεις για την άδεια άδρευσης από την ΤΑΦ Ρολαψίστας και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του νερού ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε ανακοίνωσή του θέτει ερωτήματα για το αν αξιολογήθηκαν τα στοιχεία των ελέγχων πριν από την έκδοση της άδειας και ζητά να δημοσιοποιηθούν οι μετρήσεις καθώς και να ενημερωθούν οι αγρότες για την καταλληλότητα του νερού και τους όρους χρήσης του. Παράλληλα ζητά τον εντοπισμό τοπικών ρήπανσης, τον έλεγχο της στήρησης των περιβαλλοντικών όρων και εφαίρεση του νερού να εξεταστεί ακόμη και η ανάκληση της άδειας. Ολοκληρώθηκε η καταβολή αποζημιώσεων εσπεροδοειδών, ελιάς και ακτινιδίων στους Καραϊσκάκη για 6. Το εγκεκριμένο ποσό ανέρχεται σε 2,4 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 2,2 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον βουλευτή της Άρτας Γιώργο Στήλιο, μαζί με την προηγούμενη πληρωμή του Μαΐου, οι αποζημιώσεις για την περίοδο αυτή φτάνουν συνολικά στα 5 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν 3.400 παραγωγούς. Προσωρινή αδυναμία νοσοκομιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων γνωστοποίησε η διοίκηση του νοσοκομείου με έγγραφό της προς την εισαγγελία, την αστυνομική διεύθυνση και τα νοσοκομεία της Υπήρου λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών. Με αφορμή την καταγγέλει ότι η κλινική λειτουργεί με υπεράριθμους ασθενείς και ζητά την άμεση λειτουργία 15 νέων ψυχιατρικών κλινών

καθώς και προτάσεις για τη διαχείριση των υπόγειων υδατικών συστημάτων της περιοχής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 855.000 ευρώ. Σε προσωρινή κυκλοφορία θα δοθεί από την Παρασκευή 10 Ιουλίου η νέα είσοδος της Πρέβεζας με απόφαση του Περιφερειάρχη Πύρου. Η ρύθμιση από ό,τι οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να τηρούν το... Και ως τις 13 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο το 10ο Φεστιβάλ Δοδόνης που διοργανώνει ο Δήμος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις αρχαίου δράματος, θεατρικές παραγωγές και μουσικές εκδηλώσεις. Το Φεστιβάλ της Λυσιστράτη, η Ειρήνη και οι συναυλίες με τη Γιώτα θα φιλοξενηθεί η δεύτερη διεθνής θέση συνεργασία με πανεπιστημιακούς και πολιτιστικούς φορείς. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα.

0: Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία ένα παιχνίδι. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου, more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΙΟ.
4: Υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος. Η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση Ιφηγένεια η Αναβλήδη του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη ταθμού της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΙΟΑΝΗΝΑ.

Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα, τραγούδησε ο Μιτσάρας, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, μουσική και στίχη αντίστοιχα. Και αυτά τα ψεύτικα, τα λόγια είναι που δημιουργούν περιπέτειες και μπλεξίματα στη ζωή μας. Βέβαια, ψέμα από ψέμα διαφέρει. Δεν έχουν και όλα την ίδια βαρύτητα, δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε? Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων παίζει πάντα στα ραδιοφωνά σας. Είναι το Fender Up που μόλις ξεκίνησε και που θα είναι μαζί σας για την επόμενη περίπου μία ώρα. Ένα επεισόδιο σήμερα αφιερωμένο σε μουσικές που εμπνεύστηκαν από την έννοια ή την συνθήκη του ψέματος. Μία συνθήκη που βιώνουμε καθημερινά και ενίοτε την προκαλούμε και εμείς οι ίδιοι. Γενικά το δίπολο αλήθεια ψέμα είναι από αυτά που κυριαρχούν διαχρονικά στην φιλοσοφική συζήτηση και διερεύνηση των πραγμάτων, αλλά είναι και ένα δίπολο που επηρεάζει καθημερινά τις σκέψεις, τις πράξεις μας αλλά και τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Γι' αυτό το ψέμα αποτελεί πάντα ένα από τα διαχρονικότερα θέματα στην μουσική δημιουργία.

Ζωντανή ηχογράφηση από το άλμπουμ «Η Ελλάδα τη νύχτα», Βαγγέλης Περπινιάδης βεβαίως, και πραγματικά πόσες φορές αναγκαζόμαστε να φορέσουμε το καλύτερο χαμόγελό μας για τις απαραίτητες κοινωνικές αναστροφές, ενώ στην πραγματικότητα βράζουμε μέσα μας. Είναι αυτή η γνωστή στιχομηθεία «Καλημέρα, τι κάνεις, καλά εσύ, καλά», που δεν έχει κανένα βάθος, καμία ουσία και κανένα ενδιαφέρον. Και είναι συνήθειες που, κατά κάποιο τρόπο, έχουν φτιάξει τον σύγχρονο ψεύτικο κόσμο μας.

αυτός ο ψεύτης ο Ντουνιάς πόσο έχει τραγουδηθεί πραγματικά στα ονδιάβα του χρόνου, όπως το κομμάτι που έγραψε ο Απόστολος Χατζηχρήστος, το ερμήνευσε μόλις ο Γιώργος Τζόρτζης, ο οποίος πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά τόσο στο λαϊκό ρεπερτόριο όσο και στο παραδοσιακό. Και ένα διαχρονικό θέμα στην στιχουργία είναι και η κοινωνία η επιφανειακή, ο Ντουνιάς ο ψεύτικος, ο οποίος σαν γυαλί ραγίζει και σπάει κάθε φορά που αυτός εκτίθεται και αναδεικνύεται η υποκρισία του.

Να σου δώσω μια να σπάσεις, ρε κόσμε γυάλινε, για να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία άλλινε. Είναι στίχη της αλυσμόνη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Στέλιος Καζατζίδης βεβαίως, περί τα τα λόγια. Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων είναι ο σταθμό στον οποίο υπενθυμίζω πω είστε συντονισμένοι. Αντακοσταδήμα στη ρύθμιση του ήχου, ο Αργυράκο στο μικρόφωνο. Σε εξέλιξη είναι ακόμα ένα επεισόδιο του Fader Up. Ένα επεισόδιο στο οποίο πλοηγούμαστε σε μουσικέ και στίχου που μίλησαν για το ψέμα, του λόγου ή τη ύπαρξη που δεν είναι αληθινή, που είναι αντίθετη με την αλήθεια.

Από τη νύχτα γύρισαν ο Δημήτρης Μπάσης και η Γιώτα Νέγκα, ένα live performance από τη συναυλία αφιερωμένη στα 20 χρόνια μουσικής παρουσίας, μουσικής διαδρομής του Δημήτρη Μπάση. Το τραγούδι βέβαια μας έρχεται από τις αρχές των 70s. Έχουμε κάνει βουτιά στο παρελθόν και ψάχνουμε κομμάτια που τραγούδησαν το ψέμα, έτσι όπως αυτό χαρακτηρίζει την δομή του κόσμου μας. Κόσμος. Ντουνιάς. Όπως είναι στα τουρκικά και όπως έχει επικρατήσει και στην ελληνική στιχουργία. Μάλιστα, η λέξη ντουνιάς στα τουρκικά εντοπίζεται στο Κοράνι και δεν σημαίνει απλά ο κόσμος, αλλά ο κόσμος ο απατηλός, ο κόσμος επί γης, σε αντιδιαστόλη προφανώς με την αλήθεια του Θεού στους ουρανούς. Και μπορεί εύκολα κάποιος να παρατηρήσει πως ο ντουνιάς στα ελληνικά κομμάτια πάντα συνοδεύεται από αρνητικά φορτισμένους προσδιορισμούς όπως ο ψεύτης, ο προδότης, ο αχάριστος ντουνιάς. Και μου ήρθε τώρα στο μυαλό η φράση από το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τίτλο «Ο ξεπεσμένος δερβίσης», όπου λέει σε κάποιο σημείο την φράση «Μπου ντουνιά τσάρκ φιλέκ», που στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί «Αυτός ο ψεύτικος κόσμος είναι σφαίρα που τυχαία γυρίζει».

0: και φωτιά.
1: Ο Μάνος Λοΐζος συνέθεσε πάνω στους στίχους του Πυθαγόρα μία ζωντανή ηχογράφηση της Χαρούλας στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού σε μία συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο τότε. Εν τω μεταξύ μπήκα από περιέργεια στο ChatGPT. Ξέρετε, είναι η γνωστή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που το ρωτάς κάτι και αυτό απαντάει. Και του ζήτησα να τοποθετηθεί πάνω στο ψέμα και τις συνέπειες του στην ανθρώπινη ψυχή και σας διαβάζω την απάντηση. Το ψέμα είναι ένα περίπλοκο θέμα και η άποψή μου γι' αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες και τις προθέσεις πίσω από αυτό. Από ηθική σκοπιά το ψέμα συνήθως θεωρείται αρνητικό, καθώς μπορεί να καταστρέψει την εμπιστοσύνη και να προκαλέσει βλάβη στις σχέσεις. Ειδικά όταν το ψέμα έχει κακό σκοπό ή όταν χρησιμοποιείται για να εκμεταλλευτεί ή να βλάψει άλλους, οι συνέπειες είναι συχνά σοβαρές. Από την άλλη, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ψέμα μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένο. Για παράδειγμα, το ψέμα που λέγεται για να προστατεύσει τα συναισθήματα κάποιου ή να αποφευχθούν ανούσιες συγκρούσεις μπορεί να φαίνεται πιο αποδεκτό. Εδώ το ψέμα δεν έχει σκοπό να προκαλέσει ζημιά, αλλά να διατηρήσει την αλήψη μεγαλύτερου σπόκολο σε πρώτη φάση, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει μεγαλύτερα εύκολα μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον σε αυτονόητα όλα αυτά.

από τα παλιά του Χριστού Νικολόπουλου, το κομμάτι που προηγήθηκε, Μανώλης Ρασούλης στους στίχους, Ελένη Βιτάλη στη φωνή, 1982, και θυμήθηκα τώρα ένα τραγούδι του Μανώλη που μιλά για τη ζωή, ζωή όμως που συνεχώς ξεπέφτει και που τα ιδανικά έχουν καταντήσει δανεικά. Ένα λογοπαίγνιο από το τραγούδι «Μπρος γκρεμός και πίσω νεύτη», άλμπουμ «Zelotape», 1997, τραγουδά «Η Γλυκερία».

με ένα μεγάλο άλμα στον χρόνο, αν σκεφτούμε ότι το κομμάτι που ακούσαμε από τον Μιχάλη Μενιδιάτη πρώτο κυκλοφόρησε το 1939, παρακαλώ, με την φωνή της Ντέζης Σταυροπούλου, είναι ένα από τα πρωτόλια του Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος Βασίλης έγραψε για τον πόνο και τον τραγούδησε σε πολλά κομμάτια του, πόνος που προκύπτει από πολλές περιστάσεις της ζωής, όπως η άγωνη και η μη αμοιβαία αγάπη. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές λέμε ψέματα εγωιστικού χαρακτήρα για να καλύψουμε τον πόνο μας, ιδίως όταν ερωτευόμαστε, αλλά δεν μας ερωτεύονται.

Και είναι πραγματικά τόσο απλό να παραδεχόμαστε την αλήθεια που μας πονά και που μας χαρακτηρίζει, από το να την καλύπτουμε με ψέματα. Και δεν ξέρω γιατί πέφτουμε συνεχώς σε αυτή την πλάνη να σκαρφιζόμαστε ψέματα με τη λογική ότι δεν θα εκτεθούμε, ενώ τουναντίον εκτιθέμεθα περισσότερο ψεματίζοντας. Και όταν γινόμαστε δέκτες πολλών ψεμάτων, τότε γεμίζουμε αυτόματα με οργή, με απεσιοδοξία και χάνουμε κάθε εμπιστοσύνη, κάθε μπέσα στους ανθρώπους και στην κοινωνία που μας περιβάλλει.

Όλα στον κόσμο μάταια, τα πάντα ματαιώτης, τραγούδησε μόλις ο αρχιερέας του ρεμπέτικου, Μάρκος Βαυμακάρης, και στα περισσότερα κομμάτια του ρεπερτορίου αυτού είναι έκδηλη η απέχθεια για τον κόσμο, τον Ντουνιά που λέγαμε προηγουμένως, Ντουνιάς τόσο επιφανειακός και τόσο επίπλαστος. Και κάπου εδώ φτάνει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα επεισόδιο του Fade Rap ακούσατε σήμερα αφιερωμένο στο ψέμα αλλά και την τρομακτική διάχυση του στα ανθρώπινα πράγματα. Το ψέμα έτσι όπως τραγουδήθηκε κυρίως στο ρεμπετικό λαϊκό ρεπερτόριο και το δίπολο αλήθεια ψέμα, ξέρετε, κυριαρχεί όπως πολλά άλλα διλήμματα στη ζωή μας. Το καλό και το κακό, το εγώ και το εμείς, η αγάπη και το μίσος, το συναίσθημα και η λογική. Αλλά νομίζω πως η εκάστοτε επιλογή αποτελεί κυρίως θέμα συνείδησης, δηλαδή το κατά πόσο μπορεί κάποιος να αντέξει το βάρος και τις συνέπειες της αλήθειας ή του αντίον βολεύεται στην ευκολία του ψέματος. Υπάρχουν βέβαια και τα αθώα ψέματα που πάντα

ως αρχική πρόθεση δεν έχουν σκοπό να βλάψουν, αλλά υπάρχουν και τα ψέματα που λέγονται για να πληγώσουν εσκεμμένα. Κάποιοι μάλιστα απολαμβάνουν το ψέμα και το χρησιμοποιούν ως μια πηγή δονής και καταλήγουν να εθίζονται σε αυτό. Και επειδή λειτουργεί σαν ντόμινο, αν κάποιος κάνει την αρχή ψευδόμενος, τότε θα συνεχίσει το ένα ψέμα να έρχεται πίσω από το άλλο σαν μια βροχή, σαν μια καταιγίδα. Αλλά αν το ξανασκεφτούμε, τα πάντα είναι τόσο μικρά και τόσο ανούσια στην αχανή διάσταση του χρόνου, όπως μικρή και ανούσια μοιάζει και η ίδια η ζωή.

0: Και κάπως έτσι φεύγουμε σήμερα.
1: Απόψε το περνάω.
0: Με την Σωτηρία Μπέλου σε ένα από τα ομορφότερα διαμάντια της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου.

Ήταν η Άντα Κωνσταντίνα που ρύθμισε τον ήχο μας, ο Αργυράκος που σας κράτησε συντροφιά στο μικρόφωνο την ώρα που πέρασε, Παναγιώτης Τζόκας πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάσα Ραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής.

0: προσέγγισης. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Ερτ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αναγνωρίζεται, ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα, η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα, στο νέο Earthflix, μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο. Από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρεις εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα.
2: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
1: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Earthflix.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
5: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
5: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας Ανδρέας Μπράγκας τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ελληνικής αστυνομίας, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, φορητά μέσα διάκρισης ελαστικών και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων. Αναμένουμε αύριο την απολογία λοιπόν και να δούμε τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς. Αλλά σίγουρα τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δαλαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκο Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστήριξε ότι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή κατά αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο James Δαλαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Και ο Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλία, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτιχανίων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Βίκη, καθώς χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε δυστυχώς η σωρός του 65χρονου Αλιέα, υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αναζητούνταν από τις αρχές μετά τη δήλωση της συζύγου του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλίας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε στις αρχές την εξαφάνιση του. Από εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές, και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή δια θαλάσσια αλλά και στην στεριά αλλά και δια αέρος, με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλία μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλίας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα

0: Αθήνα στην νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυβεύεται η Βάχια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδου ακολουθία, η είσοδο για τα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη, για να ταφεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει την τελευταία της κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδου ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούσε σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό, δεδομένου ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες. Στην παρουσία του Πρωθυπουργού τελεστήξεως, του κουλουθέτου Κυριακού Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές, όλοι μαζί της είπανε το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικός, ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άνανδρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή κατά την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτός στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κημητήρια, εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας Νέστορας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί, βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά. Και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, όπως μας είπαν και αυτόπτες μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολλή τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούτυξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντρέλε στην ανηλικότητα. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Περέας δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν, πέρυσι συγκεκριμένα, ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί ο κόσμος, δηλαδή οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχή αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πολύ ριχά. Ήδη το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη. Ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους, δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Να είναι ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ριχά, όπως είπες, Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα διακοπή εργασιών σε περισσότερο

0: περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την αντιδικοποίηση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ένα ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτηση πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώσεις σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η έλλειψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε, από την αρχή σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο βέβαια ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας πραγματοποιεί στάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο βέβαια να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάματο των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενικοί στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και τη ΣΟΠ και Ροδόπης. Υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Αγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να αλλιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλλίωση αχινού, άρθρων του αλλιευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
0: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη, καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσά τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
2: Ναι, είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι όπως είπες, που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο, έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και αποξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων. Οι 24 μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης, που διενεργεί και την προανάκριση για το περιστατικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως, Βίκη, και να σημειώσουμε είναι ότι σίγουρα τουλάχιστον με το αρχείο των ειδήσεών μας, γιατί το αναζήτησα λίγο, η τελευταία φορά που βάρκα με μετανάστες έφτασε στη Σαμοθράκη ήταν πριν από 2 χρόνια. Το καλοκαίρι του 2024. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Σαμοθράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδία και ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38 σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς, την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκες, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κυλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταθούν σε 5 με 6 μποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα. Περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, το γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έντομο φαίνεται ότι καταστρέφει τις δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Φαλάνης, στη Λάρισα. Μιλάμε για δενδροκαλλιέργειες οι οποίες είχαν καταστραφεί και από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
4: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον Καπνώδη, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο έντομο, που καταστρέφει δέντρο καλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως της περιοχής της Φαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε δίπλα από τον ποινιό ποταμό σε δέντρο καλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα είχε για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί αρχικά τρώει τα φύλλα, στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι όταν γεννεί στα αυγά και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο θα έλεγα από τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας της Θεσσαλίας μαζί με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δενδροκαλλιέργειες και κυρίως στα ροδάκινα, που στην περιοχή είναι μια από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή. Αυτό είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι, για να το καταλάβουμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά, έτσι, για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Τσέτσελας, ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανδοφορίας, τώρα

0: προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης για τη Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίλκη. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδρομηξίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ίδρυυσης. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας γύρω από τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, με τρεις πεδίου τη συλλογή δεισμάτων εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας. Οι ζώνες αυτές αναμένονται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ερήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυυση. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ίδρυυσης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ίδρυυσης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάζας, Πρέβεζας και Άρτας. Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ίδρυυσης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες υδροδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής. Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου δίκης ως ένα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο, είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, 11 το πρωί, έξω το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, την πρωτοβουλία. Έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, όπως αναφέρουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνο του δρόμου από Σουλινάρη και μετά. Για όποιον ξέρει την περιοχή, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ηρωνίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις Σέρες, βυθίζοντας το πένθος και στην απόγνωση μια οικογένεια. Τι έγινε? Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σέρων, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σέρων. Βασίλη.
6: Βρήκε πραγματικά απίστευτο, βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το περιστατικό που εκτελήθηκε στις Σέρες. Τώρα, η κόρη ενός 86χρονου από τις Σέρες που έφυγε από τη ζωή, κλήθηκε να πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερών και να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν, σοκαρισμένη, είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση. Ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της και κηδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με την υποψία ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Πρώτα απ' όλα η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις Σέρες, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και η συνταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η κόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τη Σέρες, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην ταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού. Και όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες. Ιδιαίτερα όταν πάει μια γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπει ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
1: Όπως επίσης και αυτό που είπες, Βασίλη, το ότι η συγγενής του ανθρώπου από την Ξάνθη, ότι φέρεται σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους, αλλά τελικά δεν πήραν τον άνθρωπό τους. Εκεί και αυτό επίσης είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θα τα βρουν μέσω της ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενδεχομένως, εάν γίνει στο νοσοκομείο, μέσω της ΕΔΕ.
6: Ναι, το νοσοκομείο, όπως πολύ σωστά είπες, Βίκη, ξέχασα το αναφέρω, ότι διέταξε κατευθύνουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
1: του
6: υπευθύνων αυτού του τραγικού περιστατικού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Βυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν. Και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με σώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40.000 τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού άνω των 3.800.000 ευρώ, αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζακύνθο, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρχή Ζακύνθο. Σάκη.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να ναυαγίσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοείται χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ζακύνθου. Παράλληλα, σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, Mm-hmm. Εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο έκανε, πολλούς, έκανε διακίνηση λαθρέων σιγάρων.
1: Ναι.
8: Ναι, ναι. Έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική. Και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση, θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει το πιάριο Παναγιώτης εκεί. Τέλος πάντων. Η δημοσίευση του διαγωνισμού είναι η πιο καθαρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, καθυστέρησαν ή επένδυσαν σε στασιμότητα. Απαντά ο τοπικός βουλευτής με σαφέστατες αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγκαίων μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα συναρμόδια υπουργεία, τους περιφερειακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, στη διάσωση του πλιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περιοχή.
1: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν είναι
8: μακριά,
1: προσεγγίζουν την ακτή.
8: Να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, πολύ στον αριθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλιάρι όπως συνέβαινε παλιότερα.
1: Ναι.
8: Με αποτέλεσμα από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ. Να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδο από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.
9: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Όπως σωστά είπες, Βίκη, ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου του Δήμου Βυσσαλτίας αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά. Με το ποσό των 3,4 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της διευθέτησης του χυμάρου Ευκαρπίας, περιοχή που επλήγει από μεγάλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό, μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της χύτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της χύτης σε όλο το μήκος του κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της χύτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Δήλωσε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αξιοποιεί στο έπακρο τους σπόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση με το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένος. Μάλιστα, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Το Βίδα, να σας πούμε ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Σε μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το καραβάκι. Το θεωρούμε η κερκυρίως προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο, λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένας σύλλογος, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδα, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, παρουσία και των αρμοδίων αντιδημάρχων, θέτοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και αυτά είναι, σύμφωνα με το Σύλλογο, η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό καίκι, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει τον μπάνιο του. Δεν υπάρχει ένα ψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γίνονταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελείωναν το σχολείο. Mm-hmm. Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες, δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδείγοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις, οι οποίες, όπως καταγγέλλω, δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
10: Ο Σύλλογος, πάντως, όπως δηλώνει, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βίδα και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Βερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Ζάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη.
11: Δίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχθηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη, αεροπορική από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
12: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Πελεκανάκης, και ο Δήμαρχος με άρθρο για τα ωφέλη και το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Νικολάου και ο Μενεγάκης αναφέρεται σε αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, μιλάμε για πληρότητες 80-85-90% ανάλογα την περιοχή. Βέβαια καθυστέρησε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά χάθηκε 1,5 μήνας που περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι οι πληρότητες τουλάχιστον μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη θα είναι πολύ υψηλές. Τώρα το στίχημα είναι για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δηλαδή να προκρατήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους δύο μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα της έβρωσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχη. Λείπουν σεφ, λείπουν μάγειροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχειών ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτονομία για να μείνουν εδώ όλο το χρόνο. Με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάθρα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, γίνεται μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω, 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, τον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργίας η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, νόμιμη άδεια. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για την τουριστική σχολή.
1: Θα το δούμε τότε λοιπόν.
12: Mm-hmm. Ακριβώς, γιατί για τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη και όλα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια τα σκήνη έχουν πάρει αυτό το γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να κάνουν τους μαστιχοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα βρήκε έχει να κάνει mm-hmm. με το θέμα που φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της δημιουργίας της Ένωσης, που τώρα είναι δευτεροβάθμιος, σε πρωτοβάθμιο, με συμμόρφωση του σχετικού νόμου που αναφέρεται συγκεκριμένα για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό πολύ από τα χωριά, πολλά πρωτοβάθμιοι σημερινοί συνεταιρισμοί που είναι 20 στον αριθμό, κρίνουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τους μαστιχοπαραγωγούς και δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών, δηλαδή που πήγαιναν στους μαστιχοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί, και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστιχοπαραγωγή, αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Ένα πολύ σημαντικό, mm-hmm. με πολύ σημαντική διαφορά, και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μαστιχοπαραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς, της παραγωγής. Έτσι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, και αν κρίνουμε δίκαια από την ανταπόκριση των κατοίκων της Γάβδου που ήταν εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά μία επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει ο κινητός μαστογράφος, δείχνει πως η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να δώσει υγειονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που οι κάτοικοι της έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Στη Γάβδο λοιπόν βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενία Κτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών που είχαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας Βίχη στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση. Mm-hmm. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 41ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι από τον Ισιδικάρο. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια. Ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινάει το κύριος μενού για μια εβδομάδα όπου η Ικαρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίθρες από όλη την Ελλάδα αλλά και

0: εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνής κακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόθυμο να κάνει στο SeaWays για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς, αλλά και μάλιστα την ενθέρηση για το 40% τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν παραστατικές τέχνες, δίνοντας χώρο σε ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουν τη σκηνική εμπειρία ως πεδίο συμπερίληψης και συνύπαρξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν 50 προσκεκλημένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας 8 παραστάσεις, 8 εργαστήρια και 6 masterclass, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδα, προβολές ντοκιμαντέρ και βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική έρευνα, με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές αισθητηριακές ή κινητικές εμπειρίες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
1: Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα, με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Τερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» από μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χριστός Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω, γυρίες.
3: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σασμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοσχερός για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη

0: τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις, εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Air News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνια σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Πανικός επικράτησε το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές σε διάφορους δρόμους στην περιοχή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, Ντόνα. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής ήρθαν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο, με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια. Και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και ένα
0: ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Λία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
1: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών. Καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν γκίδερα την πυρκαγιά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως είναι τέτοιου τύπου πυρκαγιές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Δηλαδή όταν γίνονται σε επιχειρήσεις ή σε χώρους όπου υπάρχουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, συνθήκες δηλαδή που δημιουργούν αυτό το θερμικό φορτίο, όπως είπες, και σίγουρα τις χαιρένουν και το έργο των πυροσβεστών.
0: Το θετικό είναι βέβαια ότι μας είπες ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
1: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι εστάλει 8:30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής. Ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα εντός όλη την πεδιάδα ήταν αποπνικτική στον Ασπρόπυργο. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά δύσκολη η πλήρη κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο. Προκάλεσε ανησυχία, μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
0: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχέα,
1: ναι,
0: η Ηλία, είχε διακόψει και την κυκλοφορία των τόν εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ισχύ.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να προσεγγίσει στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
1: Επιχειρούν. Απλά

0: έχει όχι απλά, έχει οριοθετηθεί και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο
1: από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκο, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τα έχει κάνει υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο ανασπρόπληκο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι που χρειάστηκαν να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Στο Τριάσιο νοσοκομείο οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα αρχικά, εκ των οποίων οι 2 διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Θριάσιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Δικαστικό Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στην ΕΣ. Και από τους υπόλοιπους 4, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε και ένας πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο Θριάσιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με πιο ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, 5 άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι 4, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε και εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν, όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΤΑΦ 9 Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
1: Mm-hmm. Πάντως, η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα, το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα κιόλας που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να εριστεί ο χώρος. Και είχαμε και μία νεκρή γυναίκα, η οποία βέβαια δεν σκεπτίζεται με την φωτιά.
3: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείστηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μία ηλικιωμένη σε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας, κύριος Γεωργιάδης, και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο, να επισημάνουμε στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΛΦΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
1: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
4: Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενίσχυε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
1: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κ. Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή, η οποία κατέληξε, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
5: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
6: Μες.
5: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς συνέβη, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, 16 ανερχομένος, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθο, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο ή ένας,
8: δύο
7: τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε και αν έχετε χρόνο να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
1: Ναι, για να τον ακούσουμε.
7: Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος
8: Λάπος,
7: ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
1: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
8: Γεια σας.
1: Καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό το αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
7: Το μηχανισμό.
8: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
1: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία του.
8: Δύο μαχητικά ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Σβήσανε.
1: Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
8: Να είστε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
1: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα βγούμε εκτός σύνορων τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την ένταση και θέτοντας σε περαιτέρω αμφισβήτηση το μέλλον της εύθραυστης εκεχηρίας. Το Ιράν, Έλενα Λεβίζου, απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Δύναμη,

0: Και εσύ χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα στις 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές, τους, να θυμίσω ότι τους αποκάλυψε ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, ενώ ανέφερε σε νέες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα, και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακαλούν, τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία. Βέβαια, αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και στο παρελθόν, οπότε μένει να δούμε αν αυτή η εκεχηρία που, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει τελειώσει, αν πραγματικά έχει τελειώσει και αν θα συνεχιστούν αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, τα εκατέρωθεν πλήγματα. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του Μνημονίου Κατανόησης πρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
1: Κορυφώνονται οι επικηδείες τελετές σήμερα.
0: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί ένα, πέρα από τη θλίψη, και ένα κλίμα οργής με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνδεύσει κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
1: και
0: του Πακιστάν ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια, και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές, και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, την ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
1: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών Ιράν που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόπολη. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύως για τον έλεγχο βέβαια των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέας διαταραχής στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντας εκ νέου τη διέλευση της κρίσιμης αυτής ενεργειακής ακτηρίας εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι αγορές, όπως είπες και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να επανεξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά και πάλι τώρα όμως έχουμε μια άνοδο της τάξης του 1%. Να πούμε ότι έχουν ήδη εναρρυχηθεί μια ανάσταση στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, σε όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης δηληστήρια χωρίς ΦΠΑ είναι στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,97-1,96 για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, βέβαια, και στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές και κυρίως στα μεγάλα αλλαστικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δι τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ χρήσιμο καύσιμο για τους επαγγελματίες και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά άγαθα στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο, αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα, στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Ντόνα, δεύτερο, η ελλειμματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Να πούμε ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένης κρίσης. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωσης στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού κόλπου.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
2: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία έτσι, θα λέμε γάμα, μία ψυχρονουσία κάποιες φορές. Στην Τεσσαλονίκη είχαμε πει και στις αρχές βέβαια της κρίσης, Ντόνα, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμού θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Earth News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
3: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχύβιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο και το επόμενο διάστημα.
4: Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
3: Έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση όπως είχαμε ζήσει το 2022 παρά.
4: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
3: σήμερα είναι στο 1,98. Η μέση τιμή πανελλαδικά που σημαίνει.
4: Ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
3: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
4: Τόσο είχε και πριν
3: αυτό
4: τον πόλεμο,
3: το
4: έτσι.
3: Στη δηληστηριακή τιμή. Πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία εντάξει, τώρα ο καθένας τυχονεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου, του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
1: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου κορυφή στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδέομαστε με την αίθουσα σύνταξη. Στην ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγίπ Ερντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
0: Ακριβώς, Ντόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες πριν από την σύνοδο και μετά. Στις δηλώσεις του πριν αναθέθηκε, επιτέθηκε μάλλον, κυρίως κατά των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση, αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μια δεκαετία. Κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήταν σημείο τριβής εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή τους στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν ώψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
5: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, της οποίας τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι ότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
1: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τη στάση της χώρας στην εξωτερική πολιτική είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.
6: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
1: Τώρα, με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το κάσους Μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία, επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή Αγί Βαγιάνο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ομένα, και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα, και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το κάζους Μπέλι, η προοπτική 35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση του να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος το θέμα του κάζους Μπέλι φυσικά και δεν είναι τυχαία, και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη μάλλον αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμού με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους τους την Ελλάδα και να σεβαστούν και τις ευαισθησίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πως η Ελλάδα έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανία στο επιτελείο του Τούρκου Προέδρου, καθώς και η έκφραση ιστορική αναστολογραφία, όπως αποκάλεσε χθες το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πως οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα της αξιοπιστίας αλλά και τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανέφεραν συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω πως ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική αναστολογραφία, σημειώντας πως δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το πνεύμα συνεργασίας που διώκουν τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσεις, και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πως παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν ανοιχτές. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενιάς, σημειώνοντας πως η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά, και παράλληλα υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αναφορές προς την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίες. Θα γνώρισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα στην εργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τις επαφές των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι πως αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του κάζους Μπέλι και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
5: αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέδρας τις 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύωσης της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη, μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
1: Αλλάζουμε θέμα σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη. Κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, είπε η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
8: Καλό μεσημέρι. Σε βαρύ κλίμα λοιπόν σήμερα κηδεύτηκε στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα, το θύμα της δολοφονικής, όπως χαρακτήρισε, επίθεσης ο αδερφός της στον επικίνδυο λόγο, και μάλιστα δεν άφησε κανένα άλλο περιθώριο να πει, γιατί για αυτό το θέμα, όπως είπε, δεν υπάρχουν κάποια άλλα λόγια. Ο Γρηγόρης ο Κοντός, όπως προείπες, η εξόδους ακολουθία έγινε στο Μετροπολιτικό Ναό, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του κινήματος, Πασό Κινήματος Αλλαγής, του Νίκου Ανδρουλάκη, και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι μέλων της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός και λίγο μετά, με την έναξη της εξοδείου ακολουθία, έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία, παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξόδιο ακολουθία και ήταν φυσικά και συντηρημένη, και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό που έπρεπε να επισημαθεί ήταν και τα συλληπιτήρια τα οποία δέχτηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, πάνω το δικό της δάμαρι, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό τους δάμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή ακριβώς, την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας, στο μνήμα ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι κηδεύτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
1: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης φτάνοντας στην εκκλησία.
9: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συμβούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Καθώς η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και εκπροσώπων του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό. Πέρα από το προσωπικό πένθος Νότι, κυριαρχεί και το μήνυμα της ενότητας απέναντι στην πολιτική βία. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ντόνα, κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση, μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτάσσεων πρωθυπουργών και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδράκη, της τοπικής βουλευτού του Τσικοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάστου και του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της Άττικης Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι, μέχρι εδώ φτάνει, όχι στην τρομοκρατία. Και αυτό είναι το κέρδος που μπορούμε να κρατήσουμε.
1: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την κυβέρνηση Νότε να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
10: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Ντόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, όποτε καταλήγουν αυτές, την άνοιξη 27 επιμένει η κυβέρνηση, η αντιπαράθεση θα ανεβαίνει, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνονται καταλυτικές. Αρέσει να συμφωνούν αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω, παρακάτω. Ναι. Παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος. Δηλαδή, η σημασία αυτό, ναι, πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ναι, έχει το Πασό. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει το κόμμα του να πάρει στην τρίτη θέση.
1: Ναι.
10: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό.
1: Ενώ ότι μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει, καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης, εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
11: Ακριβώς, επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλακτικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό με πλήρη κοστολόγηση όπως σημειώνεται και επαναφορά σύμφωνα με πληροφορίες της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους η οποία όπως τονίζουν θα γίνει σταδιακά σε 2 φάσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις. Ενώ ψυχή της κρίσης, μοντέλο συλλογικής ηγεσίας πρότεινε από το Earth News ο Νίκος Παπάς και στον απόϊχο της παρέτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
12: Μέρη, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίξονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αυτό το Σαββατοκύριακο καλεί τουλάχιστον η μειοψηφούσα πλευρά να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παρέτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη χθες, της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μία αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις του παρασκηνίου και μέλη να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου, της Κεντρικής Επιτροπής, ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου.

0: νομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση, σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο, από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα ντόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά οι τιμές εδώ, 15,6% ακριβότερα. Ενώ συναλλικά το πακέτο διακοπών έχει αύξηση 5,3%. Επίσης η Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία καταγράφει ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Το λέω όλο εδώ στον αντίποδα, συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του, μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα και από μήνα σε μήνα παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%, στα ψάρια 2,8%, γιαούρτι 4,7%, φρούτα 10,7%, μεγάλη αύξηση τα φρούτα, τα ενίκια, και εδώ είχαμε μικρή αύξηση, αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα από τα έχει πληθωρισμό 2,7%, αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση, και 10,6% η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
0: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση, αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια, όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι βάζει συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα δεν είμαι και ευελβίαρες, ήταν σίγουρα BT, ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσαν ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα, ξέρω εγώ, ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό μισή ώρα σοου, δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο, γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι όπως είναι η τελική του baseball, που έχουν πάρα πολύ show ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μουντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, ναι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
0: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάντλησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιομέτρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση και αυτό είναι ένα θέμα, πώς έχει επηρεάσει η συνεχής μετακίνηση της ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
2: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Τώρα αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς ας πούμε η Γαλλία δεν είναι στις 10 πρώτες που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που πάρει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα.
0: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι, οι ταξιδάκι έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
2: 14 έτσι από τους 48, και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ, και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι τα περίεργα, όπως από τους 14 έχω ξεχωρίζω το κύριο, το Χόγμο από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Mm-hmm. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του, απαγορεύεται η είσοδος, και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεώρησε ότι ήταν ο υπαίτιος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι, δεν είναι κάποιο μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη. Γιατί έχει προκαλέσει σε άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κιλιάν Εμπαμπέ να κρέμεται από δέντρο και στην συνέχεια να καίγεται τους εορτασμούς του Σαν
2: Χουάν. Όλο ξεκίνησε και αυτό που λες με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισθό πρόσωπο και δεκαπαραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης, κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media, στο X, που να, όχι απλά να καυτηριάζει, έτσι, ρατσιστικό παραλήλημα κατά του ΕΠΑΠΕ.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
3: Εμβληματική τραγουδίστρια κυρίως της δεκαετίας του 1980, με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, με τη χαρακτηριστική φωνή της, η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της ήταν απρόσμενος, παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν από το Μάιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, το Φάρο. Εκεί είχε υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της, με το έντερό της, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς πήγαινε καλύτερα, ωστόσο ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μετά την επέμβαση είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Ήταν Ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει, δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
0: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει τα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
4: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια-βορειοδυτικά, έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση, η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο στις 3 και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
5: Earth News Radio. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παρέα, της παράδοσης και της παρέας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην παρέα μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, τη μεσημεριανή μας μετάδοση και από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, σήμερα με την Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Θανάσης Βασιλόπουλος εδώ στο Κλαρίνο μαζί με την Ατασία Βέρα στο τραγούδι, το Γιώργο Κόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο, τον Μάνθο Σταυρόπουλο στον τέφι και τον Νίκο Καρατάσο στο σαντούρι και τον Μιχάλη Κλαπάκη στην ταρμπούκα, σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, από τη Ρούμελη. Μια βλάχα, μια παλιόβλαχα, και λέω να επιστρέψουμε λίγο ξανά στο Μοριά. Ακούσαμε ήδη σήμερα το Χρήστο Πανούτσο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να πάμε σε μια άλλη ηχογράφηση, μωραΐτικα τραγούδια που έγινε την περίοδο 1961 έως 1963. Δεν έχουμε την ακριβή ημερομηνία εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και την καταγραφή έκανε ο δάσκαλος εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, με τον Αγγελή Θεμιστοκλή στο βιολί, τον Κώστο Κοντογιώργο στο κλαρίνο, τον Δημήτρη Μπενέτο στο σαντούρι και τον Βασίλη Χαρίση στο λαούτο. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος, όπως σας είπα, σε ρυθμό Καλαματιανό, ένα τραγούδι της αγάπης, «Πού σου να πουλάκι μου».

Σε εμάς τα λέει, αλλά ποιος τα ακούει. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, αυτό το κλέφτικο και ιστορικό τραγούδι που μας έρχεται από την περιοχή της Ελίτσανης, τραγούδισε ο Γιάννης Μαρούδας. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, κατάκουρφα στη ράχη, πάρε το μάτι του αετού και του λαφιού το πόδι και την αγρύπνια του λαγού. Και στήσε καραούλι, και αν δεις τους Τούρκους Μήτρομ να έρχονται, και αν δεις τους Αρβανίτες, φύριξε Μήτρομ δύο φορές. Και ρίξε και δύο ντουφέκια να συναχτεί τα σκέρι μας. Με την αφιέρωση, αυτό το υπέροχο CD, ένα βιβλίο, ψηφιακός δίσκος διπλός, με στοιχεία, με παρτιτούρες, στους ελιτσιανώτες αφιερωμένο, προγόνους μας, μακρινούς και κοντινούς, που έζησαν και έδρασαν αιώνες σε τούτη την όμορφη, γαλήνια και ευλογημένη γωνιά της Θεσσαλικής γης. Ένα μέρος απλωμένο ευλαβικά στην αγκαλιά του Γεροκυσάμου. Λοιπόν, και αφιερωμένο φυσικά και στους νέους για να θυμούνται τις ρίζες τους. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από τη Θεσσαλία επίσης, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ακούσουμε τον Ανδρέα Χαρμαλιά στο κλαρίνο, στο σκοπό της παλιάς Ιτιάς.

εξαιρετική προπολεμική ηχογράφηση από τον Αλέκο Ζούμπα στον οργανικό σκοπό της Υπήρου, Σέλφος. Και πριν από αυτό να σας πω ότι συνόδευσαν τον Ανδρέα Χαρμαλιά, ο Χαράλαμπος Τσιμπούκη στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλη στο σαντούρι, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλη στο λαούτο και η Σοφία Τσιμπούκη στο ντέφι, από ηχογράφηση με θεσσαλικά τραγούδια εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και μια ηχογράφηση που ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή μας τα ξωδικά της παράδοσης, όπως και η επόμενη που επίσης δεν την έχετε ξανακούσει. Ακούσαμε χθες δύο τραγούδια από αυτή την ηχογράφηση, θα ακούσουμε άλλο ένα σήμερα, ένα γαμήλιο που μας έρχεται από την Λέρο, Κατέβα κυρία Παναγιά, δωδεκανησιακά τραγούδια με την Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, στο βιολί ο Βασίλης Καραντάνης, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο, τραγουδά όπως σας είπα η Δικαία Χατζηδάκη.

Κατέβα κυρά Παναγιά, ένα γαμήλιο τραγούδι της Λέρου. Εδώ το ακούσαμε με όλους τους στίχους. Συνήθως το κόβουν αυτό το τραγούδι. Ακούμε ελάχιστους από τους στίχους. Εδώ η Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου μας το τραγούδισε εκπληκτικά σε αυτή την ηχογράφηση με σπουδαίους οργανοπαίχτες. Στο αρχείο μας υπάρχει και αυτή η εκτέλεση. Και πάμε σε ένα ακόμα αιγιοπελαγίτικο. Θα το ακούσουμε σε μια ηχογράφηση του 1929 με τον Αντώνη Νταλκά. Εγώ είμαι ενός ψαρά παιδί.

Κλεάρχος Κορκόβελος εδώ στο κλείσιμο αυτού του ταμπαχανιώτικου Μανέ που μας τραγούδησε πανέμορφα η Χαρούλα Τσαλπαρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία από ηχογράφηση των Ξωτικών της Παράδοσης και μια παράσταση που ηχογραφήσαμε με τίτλο «Ανάμνηση Σμύρνης» και κάπως έτσι έρχεται η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.

σου, είτε στα μπου και σαν ντε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ στο απόγευμα αυτό της Πέμπτης, που ο μισός ουρανός είναι ηλιόλουστος και όλος μισός είναι συννεφιασμένος. Είχε και την ψυχάλα του λίγο νωρίτερα και κάπως μας μπερδεύει, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 9 Ιουλίου, ο μήνας έχει 9. Καταλαβαίνετε, και εμείς είμαστε εδώ μέχρι τις 6, θα κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε, καλησπέρα σας.

Ακριβώς αυτό, Better Than This, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί και live και on demand στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που υπάρχει αυτός ο μαγικός κόσμος που λέγεται ραδιόφωνο και έχει και podcast, έχει και music mixes και τι άλλο, και θεατρικά και εκπομπές ραδιοφωνικές και αρχιακό υλικό, οπότε κάντε ένα κλικ, αξίζει τον κόπο. Εδώ είμαστε λοιπόν και κάνουμε παρέα αυτό το 2ωρο όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Δώστε στίγμα 2-10-6-0-6-64-29, Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας, μιλάμε και εκεί, και φυσικά όπως πάντα μας γράφετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας εντοπίσετε.

Curtis Harding και είμαστε εδώ. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 όμως. Πριν πάμε για τις ειδήσεις, να πούμε για την Bonnie Tyler που έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Η τραγουδίστρια των μεγάλων επιτυχιών και της pop και rock μουσικής των δεκαετιών 70 και 80, το πιο γνωστό της τραγούδι, η πιο μεγάλη της επιτυχία ήταν το Total Eclipse of the Heart, και τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία όπου είχε σπίτι και ζούσε εκεί. Ανακαλύφθηκε από τον κυνηγό ταλέντων Roger Bell σε ένα κλαμπ στο Swansea και κυκλοφόρησε το πρώτο της single Lost in France το 1977 για την ιστορία. Και η country pop μπαλάντα που έρχεται ήταν το δεύτερο της single που έφτασε στην 4η θέση του βρετανικού chart και στην 3η θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100 εκείνη τη χρονιά το 1900. Το Total Eclipse of the Heart κυκλοφόρησε στις αρχές δεκαετίας του 80, το 83.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά προκαλώντας σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 το απόγευμα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοιας, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιανοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100%.

0: Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος Radio.gr.

Thievery Corporation στην επιστροφή και ένα από τα πιο εμβληματικά τους θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Και είμαστε εδώ 38 λεπτά μετά από τις 4 στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Περιμένουμε Thievery 11 Ιουλίου στην πλατεία Νερού, εκεί για αυτή την μεγάλη βραδιά, αυτή τη μεγάλη συναυλία. Και εδώ εμείς κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 στο απόγευμα της Πέμπτης στο Κόσμος και στους 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Bridges και το Laredo, πόσο το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, ε. Κυκλοφόρησε 2 χρόνια πριν και ήθελα τώρα να σας πω για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που παρουσιάζει μια ξεχωριστή δράση, όπως έβλεπα νωρίτερα, με τίτλο «Συνομιλία με ένα λογισμικό, ένας AI περίπατος στην αρχαία αγορά». Μια περιπατητική διαλογική ξενάγηση βασισμένη στη συνομιλία του δημιουργού Γιώργου Δρίβα με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζεται υπό την μορφή μιας περιδιάβασης στην αρχαία αγορά στην καρδιά της πόλης των Αθηνών. 16 με 20 Ιουλίου ο Γιώργος Δρίβας προσκαλεί ένα μοντέλο AI να περπατήσει πλάι του σε μια εμβληματική τοποθεσία της πόλης, πραγματοποιώντας μια φιλοσοφική συζήτηση, ερωταποκρίσεις στα βήματα ενός σοκρατικού διαλόγου. Μια βασική παραδοχή που ισχύει εκ των προτέρων είναι η εξής: το μοντέλο AI δεν γνωρίζει πού βρίσκεται και δεν έχει καμία πληροφορία για τον χώρο. Χωρίς λοιπόν να χρησιμοποιεί προϋπάρχουσες πληροφορίες που θα μπορούσε να αντλήσει από το διαδίκτυο, το AI καλείται να ερμηνεύσει την εικόνα του κάθε σημείου της διαδρομής και να εκφράσει τις αυθόρμητες και, όπως λέει και το κείμενο, ανιστόρητες σκέψεις του. Ταυτόχρονα προσκαλείται να φανταστεί και να εντάξει τον εαυτό του σε διάφορα σημεία του χώρου. Και η συζήτηση θα κινηθεί κυρίως σε τρεις άξονες: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, δίνοντας την προτροπή στο AI να σχολιάσει ένα πιθανό παρελθόν που μπορεί να φανταστεί στον χώρο, το παρόν, αλλά και ένα πιθανό μέλλον σε βάθος χρόνου εκατοντάδων ετών, εντάσσοντας ταυτόχρονα τη δική του ύπαρξη.

σε αυτά τα υποθετικά σενάρια. 16 λοιπόν με 20 Ιουλίου, σημείο εισόδου και εξόδου στην πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί, στις 7 το απόγευμα θα είναι η ώρα συνάντησης και η έναρξη της δράσης είναι προγραμματισμένη για τις 7:30. 30 άτομα ανά παρουσίαση είναι ο μέγιστος αριθμός, οπότε αν ενδιαφέρεστε και εσείς να κάνετε αυτή την βόλτα μαζί με τον Γιώργο Δρύβα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και να δείτε τι έχει να πει ένα μοντέλο AI, να είστε εκεί.

Τόγκα από το 2001, Τιτίγιο από την Σουηδία και Σύναψον, αυτή η πολύ ωραία συνάντηση. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Ασία. Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

οι Cool Cats και ήρθαμε για τη δεύτερη μας ώρα, 5 λεπτά μετά από τις 5, στο απόγευμα της Πέμπτης, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει σήμερα τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλου σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια και καλησπέρα ξανά.

Gold, Dramatic, και μπορεί να το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τότε που κυκλοφόρησε, αλλά είναι ωραίο γιατί μερικά τραγούδια έχουν αυτό το στοιχείο της οικειότητας που σου δίνουν. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και έχουμε νέες ταινίες στα θερινά σινεμά. Μην ανησυχείτε, γιατί διάβαζα τώρα ότι από το βραδάκι και όσο περνάει η ώρα ο καιρός θα φτιάχνει, οπότε θα πάμε θερινό αν θέλουμε.

απόψε και αύριο, έρχεται και Σαββατοκύριακο και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα πάντα το θερινό. Βγαίνει η ταινία Αντικατοπτρισμοί από τη Γερμανία μας έρχεται. Βγαίνει σήμερα στα σινεμά, στα θερινά και τις αίθουσες, σε σκηνοθεσία Christian Pejold. Και η ιστορία είναι η εξής: μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα, η Λάουρα, μια καταθλιπτική φοιτήτρια μουσικής, βρίσκει καταφύγιο στο εξοχικό της Μπέτι, που είναι μάρτυρας του συμβάντος. Η ήρεμη καθημερινότητα της προσφέρει γαλήνη, ωστόσο γρήγορα θα αρχίσει να ανησυχεί για τα αληθινά κίνητρα της Μπέτι. Και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, αποθυμένες επιθυμίες, ψευδαισθήσεις και απώλειες συνθέτουν αυτό το διακριτικό δράμα υπόγειας έντασης, σκηνοθετημένο με την ιμπρεσιονιστική κομψότητα του μουσικού κομματιού του Μωρίς Ραβέλ που το συνοδεύει.

Αυτό έχει πολύ ωραίο και επίκαιρο τίτλο. Please be kind. Εντάξει, επίκαιρο, πάντα θα ισχύει αυτό. Αλλά νομίζω ότι στην εποχή μας κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Μπίλο και Πρόλετερ, και επειδή λέγαμε για τις νέες ταινίες πριν στα σινεμά, να πούμε και για το δείπνο του Φράνκο, γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο στο θερινό. Πάντα είναι ωραίο στο θερινό, αλλά είναι ωραίο στο θερινό να βλέπεις και μια κωμωδία που και που χρειάζεται. Και την έχουμε ανάγκη, νομίζω, την κωμωδία. Οπότε το δείπνο του Φράνκο, Λαθένα λέγεται στα ισπανικά, έρχεται από σήμερα στα σινεμά. Μας πηγαίνει 2 εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όπου ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός λίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατεία. Και αυτή η κωμωδία παρεξηγήσεων έχει φυσικά πολιτικές νότες, αλλά είναι βασισμένη και σε ένα θεατρικό έργο, σε σκηνοθεσία Μανουέλ Γκομέζ Περέιρα. Το δείπνο του Φράνκο, λοιπόν, από σήμερα.

Stones από το 2025, End of Time έτσι λέγεται, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε σιγά σιγά να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο με ένα πολύ κλασικό, πολύ αγαπημένο, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό τραγούδι, και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας: όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός: τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better and the better, the east and the venom.
4: No guidance. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: gazette.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σεμπαστιάν Τελιέ και Λαρή Τουρνέλ. Και έτσι γυρίσαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Πέμπτης, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, για 21-22 λεπτά ακόμα δηλαδή. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του Holding On.

το Μαγιόρ και το Πορβενίρ και έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο καιρό ή τα τελευταία χρόνια είμαστε όλο και περισσότερο, όλο και πιο συχνά θυμωμένοι. Και έβλεπα τώρα μία έρευνα που λέει τι μπορεί να εκτονώσει τον θυμό σου καλύτερα από ένα ξέσπασμα. Ερευνητές λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο έκαναν μετα-ανάλυση σε 154 έρευνες που αφορούσαν το θυμό και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι το έντονο ξέσπασμα βοηθάει κάποιον να εκτονώσει τον θυμό του, να νιώσει καλύτερα ή να ξαναβρει την ηρεμία του. Υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι το ξέσπασμα είναι ένας δημιουργικός και λειτουργικός τρόπος να εκτονώσεις το θυμό σου, αναφέρει η ερευνήτρια και επικεφαλής της ομάδας που διεξήγαγε την ανάλυση για τον θυμό. Το να ξεσπάς, λέει, τον θυμό σου μπορεί προς στιγμή να σε κάνει να νιώθεις καλά, αλλά σταδιακά σε κάνει πιο επιθετικό και παράγει ακόμη περισσότερο θυμό. Πολύ εύστοχο είναι αυτό, γιατί εμείς νομίζω έχουμε την αίσθηση ότι κάποιος που ξεσπά είναι φυσιολογικό αυτό, ενώ κάποιος που κρατάει μέσα του το θυμό και τον κρατάει μέσα του το θυμό και δεν τον εκφράζει, το βρήκα τη λέξη λοιπόν, και δεν τον εκφράζει το θυμό του, καταπιέζεται. Δεν είναι έτσι λοιπόν από ό,τι λέει αυτή η έρευνα. Κάποιος, λέει, θα μπορούσε να υποθέσει εύλογα πως ένας περίπατος ή το τρέξιμο θα ήταν δύο καλοί τρόποι για να εκτονώσει κανείς τον συσσωρευμένο θυμό, όπως τυχόν θα γινόταν και με το άγχος. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν ότι το περπάτημα ή το τρέξιμο μπορούν να σε ηρεμήσουν όταν είσαι θυμωμένος. Σύμφωνα, μάλιστα, λέει, με έρευνα, το τρέξιμο συγκεκριμένα μπορεί να κάνει τα πράγματα και λίγο χειρότερα. Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα που είναι συνδεδεμένο με πολύ έντονη σωματική διέγερση, που σημαίνει ότι η καρδιακή παλμή, η πίεση και ο ρυθμός της αναπνοής αυξάνονται, και δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, που θα αυξήσουν τους παλμούς και την αναπνοή σου, θα πυροδοτήσουν ακόμη περισσότερο το συναίσθημα του θυμού. Αυτό, λέει, που μπορούμε να κάνουμε είναι διαλογισμό, είναι γιόγκα. Είναι τεχνικές mindfulness, ακόμη και η απλή πρακτική του να μετρήσεις αντίστροφα μέχρι το 10 μπορεί. Και αυτό που οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Οχάιο λένε είναι πως δεν είναι όλες οι φυσικές δραστηριότητες ακατάλληλες. Υπάρχουν, λέει, και κάποια παιχνίδια, τα ομαδικά παιχνίδια, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που μπορούν να βοηθήσουν ούτως ώστε να ηρεμήσουν αυτό το συναίσθημα του θυμού, γιατί υπάρχει αυτό το ομαδικό πνεύμα και η έννοια του παιχνιδιού που προκαλεί θετικά συναισθήματα και αίσθημα χαράς. Εγώ πάντως λέω να μετράμε πάντα μέχρι το 10. Το λέω πολλές φορές και στον εαυτό μου. Μέτρα μέχρι το 10, μέχρι το 20, μέχρι το 30. Μετά μπορείς να αντιδράσεις αν θέλεις. Πιάνει πάντως, η αντίδραση δεν είναι τόσο έντονη.

Right και το Your Love και φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρα έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της στην παρέα του απογεύματος. Καλή συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Ray και Al Green για το φινάλε. Goodbye, Henry.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώριο Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή ήταν κενή. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγηση ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2-4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Συλλαλητήριο στην Κοζάνη κατά της απολιγνητοποίησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα και με αφορμή αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ανήρτησε βίντεο στο οποίο υποστηρίζει ότι το κυβερνητικό σχέδιο έχει οδηγήσει σε συρρήκνωση του ΑΕΠ, απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και φυγή των νέων. Παράλληλα άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και για ξαφνικό θάνατο της νέας λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5. Δεσμεύτηκε τέλος ότι μια πολιτική αλλαγή θα συνοδευτεί από σχέδιο δίκαιης πράσινης μετάβασης και αναπτυξιακής στήριξης της Δυτικής Μακεδονίας. Πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία Βρετανή τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας, μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόδου πέρα. More.com, artinfo.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Μια βροχερή βραδιά στο Σόχο. Μια ωραία μπαλάντα για blues. Το λέω γιατί ο Κωνσταντίνος νωρίτερα μας έγραφε στο παγό για την Bonnie Tyler και τα πάρτι της εφηβείας μας, ότι στο πάρτι 2 ώρες, λέει, κάναμε μέχρι να πάρουμε κουράγιο να ζητήσουμε να χορέψουμε ένα blues. The ginger lady by my bed. Ψέματα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και πάλι στη δεύτερη ώρα έχουμε εισέλθει της εκπομπής «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8, το ραδιόφωνο μας, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Μένουμε εδώ λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας καλωσορίζω και πάλι. Έχω την εντύπωση ότι τους περισσότερους σας βρίσκουμε τώρα στα αυτοκίνητά σας. Έχει μειωθεί η κίνηση, είναι η αλήθεια, αρκετά στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, επειδή είχαμε και τη βροχούλα νωρίτερα και τα μπουρίνια, αν η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Καλησπέρα στο Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ που στέλνεις ιδιαίτερο μήνυμα, εννοώ ξεχωριστό. Και στο Σταύρο επίσης που κάνει δήλωση και είμαι πάρα πολύ ευτυχής με αυτή.

Η Μαρίλια Γεροντίδη έχει αναλάβει τώρα τη φροντίδα του ήχου. Μαρίλια Γεροντίδη, με το ωραίο ονοματεπώνυμο και όχι μόνο. Και μαζί μας η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βλέπω και την Μαρία Σφυρόαιρα εδώ γύρω στο backup που λέμε. Και είμαστε εδώ πάντα στο Viber που μπορείτε να μας βρίσκετε και να στέλνετε τα μηνύματά σας όπως έχετε ήδη στείλει και κάνει. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, μου λέει. Και εγώ επίσης ανταποδίδω την ευχή και το χαιρετισμό. Ο Σπύρος λοιπόν νωρίτερα, ναι, όχι ακριβώς Έλενα λέει, αλλά κοντά έπεσες. Ξαναλέω, θα το μελετήσω, του αξίζει αυτού του κειμένου και αυτής της ανάλυσης πολύ μεγαλύτερη μελέτη, να αφιερώσω χρόνο δηλαδή. Και μία είδηση που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να τη μοιραστούμε είναι ότι ο περίφημος Haaland, τον μάθαμε και εμείς, δεν είναι Haaland, είναι Haaland, ο νορβηγός striker της Εθνικής Ομάδας Νορβηγίας, αυτό το παιδί το 25χρονο που βαράει τα γκόλ, είναι σαν μηχανή του γκόλ που λένε και οι λιλιπούτοι, οι θαυμαστές του. Τι έκανε λέτε, ακούστε εδώ, δεν ξέρω αν του το είχατε, αλλά αγόρασε και δόρισε στην πόλη

0: όλη του, βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Vikings. Είδατε ο Έρλινγκ. Δεν τα κράτησε μόνο για την πάρτι του, γιατί εντάξει, ακριβοπληρωμένος είναι. Θα μου πείτε, νέος είναι, έχει ακόμα μέλλον μπροστά του και θα τα βγάλει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να θέλησε, που θέλησε να τιμήσει την ιστορία και την παράδοση της χώρας του. Έχει βάλει, λέει, για να δούμε, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη χώρα του, 55 γκολ σε 48 αγώνες. Το βιβλίο λοιπόν που αγόρασε και στη συνέχεια δώρησε είναι ένα σπάνιο βιβλίο του 16ου αιώνα με ιστορίες και μύθους των Vikings στην πόλη της Νορβηγίας όπου μεγάλωσε. Μιλάμε δηλαδή για το Λίντς, αυτή είναι η πόλη. Ο πατέρας του Αλφ Ίνγε έπαιζε τότε στη Λίντς United, αλλά μεγάλωσε στην πόλη Μπράιν. Ο 25χρονος Έρλινγκ και ο πατέρας του αγόρασαν το βιβλίο για 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες. Μην πάθετε σοκ, αυτό μεταφράζεται σε 120.000 ευρώ και πάλι πολλά λεφτά είναι. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε είναι ρεκόρ για πώληση βιβλίου στην Νορβηγία. Είναι έκδοση του 1594, 16ος αιώνας, ενός έργου του ιστορικού του 13ου αιώνα Σνόρι Στούρλουσον. Συγγνώμη, δεν το έχω με τα σκανδιναβικά. Το οποίο αφηγείται μεσαιωνικές ιστορίες για βασιλιάδες, βασίλισσες, αγρότες και πολεμιστές των Βίκινγκ. Ο Χόλαντ δόρισε το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του Μπράιν, της γενέτειράς του, ώστε να μπορεί να εκτίθεται και να είναι προσβάσιμο στο κοινό. Μάλιστα, εγώ βλέπω μπροστά μου και εσείς θα το δείτε, φαντάζομαι, αν ανοίξετε κάποια ιστοσελίδα, και από όλο αυτό το έργο. Και ο Χόλαντ είπε: «Θέλω το βιβλίο να είναι πάντα ανοιχτό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν για εκείνους που κατάγονταν από τον τόπο καταγωγής μου, τον Μπράιν και τη Γιάερεν». Αυτά από την Νορβηγία. Αλλά τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη Βενεζουέλα. Θα πάμε στο Καράκας, που δεν το ξεχνούμε, το Καράκας και τις άλλες πόλεις της Βενεζουέλας που μετρά ακόμα πληγές, προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς του και το βηματισμό του. Πάνω στα ερείπια, πάνω στα συντρίμια, βλέπουμε καθημερινά εικόνες και βίντεο, αν και εδώ που τα λέμε είναι πικρό αυτό που θα πω, αλλά συμβαίνει. Σιγά σιγά αποσύρεται το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, δυστυχώς. Όμως οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να επιβιώσουν μετά από τον ισχυρότατο δίδυμο σεισμό. Και μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας της Βενεζουέλας, ο κύριος Θόδωρος Μαραγγέλης. Γεια σας, κύριε Μαραγγέλη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Και ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε και πάλι. Τα είχαμε πει εκείνες τις πρώτες ώρες του μεγάλου, του φοβερού σεισμού που σας βρήκε. Και επειδή πολλά διαβάζουμε, κύριε Μαραγγέλη, διαβάζουμε πολλά ακόμα και για επιζώντες, ανθρώπους που διασώθηκαν ακόμα και μετά από 11 ή παραπάνω μέρες κάτω από τα ερείπια. Και όχι μόνο γι' αυτό. Θέλαμε έτσι μια επικοινωνία και να μας δώσετε εσείς μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί, πώς ξαναμπαίνει στους ρυθμούς η πόλη?
1: Το Καράκας, πρέπει να πούμε, ευτυχώς ή δυστυχώς, ακόμα δεν ξέρω, δεν έπαθε μεγάλες ζημιές, σε 3-4 συγκεκριμένα σημεία. Η υπόλοιπη πόλη είμαστε εντάξει. Mm. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, εγώ που μιλάω μαζί σας, είμαι στη δουλειά μου.
0: Ναι. Μας το είχατε πει και από την αρχή ότι ευτυχώς δεν ήταν όλα τα σημεία στην πόλη. Είναι και μεγάλη πόλη, έτσι, ναι, δεν είναι? Πόσους κατοίκους έχει το Καράκας, κύριε Μπανιέ?
1: Καράκας τώρα υπολογίζουμε γύρω στα 6 εκατομμύρια.
0: Α, είναι τόσο μεγάλο. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Επομένως είναι λογικό να υπάρχει και έκταση και ποσότητα πληθυσμού που δεν επλήγησαν όλοι. Εσείς είστε στη δουλειά σας και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά γενικότερα, πώς βλέπετε γύρω σας, τι λέει ο κόσμος που έχει χάσει τα σπίτια του? Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν χάσει και μέλη της οικογένειάς τους. Υπάρχει κρατική ή άλλη αρρωγή?
1: Ακόμα υπάρχει μεγάλο, πώς το λένε, μεγάλο, ακόμα δεν, σαν να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθος από την καταστροφή που έχει γίνει,
0: ναι,
1: όχι τόσο στο Καράκας, αλλά κάτω στη πολιτεία που λέγεται Λαγκουαρέ, που έγινε μεγάλη καταστροφή, αλλά πρέπει να πούμε και σχεδόν με ένα πολύ μεγάλο το παραλιακό μέτωπο του κέντρου, του νότου βόρειου κεντρικό μέρος της Βενεζουέλας, το παραθαλάσσιο, που έχει πάθει ζημίες. Αλλά η μεγαλύτερη ζημιά, όπως είχαμε πει, έγινε στη πολιτεία που λέγεται Λαγουάιρα, που είναι κοντά το Καράκας. Μιλάμε σαν να πούμε, τι να πω τώρα, Καράκας, Αθήνα, Πειραιά, κάτι τέτοιο. Δηλαδή 20 λεπτά από εκεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα Αθήνα, Πειραιά είναι ένα. Ναι.
0: Ναι. Όχι, όχι, είναι. Υπάρχει απόσταση και μεγάλη κιόλας. Δηλαδή, αν.
1: Ναι. Ναι.
0: Άρα, αυτή η πόλη φαντάζομαι ότι είναι σχεδόν ισοπεδωμένη, δηλαδή, κύριε Μαραγγέλη. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε στα δίκτυα είναι από την Λαγουάρδια.
1: Λαγουάιρα, ναι.
0: Λαγουάιρα,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Είναι μόνο εγώ που κατέβηκα την περασμένη εβδομάδα αρκετές φορές. Είδα μόνο δύο μέρη που δεν υποφέραν τόσο πολύ. Δεν πάθανε τόσο ζημίες, αλλά η υπόλοιπη πολιτεία και από το δυτικό μέρος και από το ανατολικό μέρος είναι χάλια. Δηλαδή πάρα πολύ άσχημα, είναι ζωπεδωμένα όλα, είναι πεσμένα όλα και αυτά που έχουν κρατηθεί είναι, άμα γίνει ένα σεισμό που ακόμα λέμε ότι μπορεί να γίνει, ένα 6,5, άμα γίνεται αυτό θα πέσω και τα υπόλοιπα που μείναν όρθια.
0: Ναι.
1: Είναι λίγα τα κτίρια που χτιστήκανε καλά, που κάνανε καλή συντήρηση, που αντέξανε. Είναι πολύ λίγα τα κτίρια.
0: Ναι, το καταλαβαίνω και το έλεγαν και μέχρι εδώ. Κυκλοφορούσε και το ρεπορτάζ και οι εκτιμήσεις των ειδικών ότι σε πολλά σημεία αποκαλύφθηκαν τέτοιες τόσο μαλακά υλικά στην κατασκευή που έτσι να τα έκανες και θα έπεφταν, όχι με τόσα ρίχτερ.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τις δομές και το κράτος, δηλαδή την παρουσία του κράτους, μπορείτε να πείτε ότι είναι αρκετά οργανωμένα ή τους έχουν αφήσει λίγο στη μοίρα τους τους ανθρώπους?
1: Δυστυχώς το δεύτερο. Δεν ήταν αρκετή. Κοιτάξτε, και εδώ δεν θέλω τώρα να δικαιολογήσω, αλλά του σεισμού γίναμε τόσο μεγάλη δύναμη και τόσο και προετοιμασμένοι να ήταν, θα ξεπερνούσε τις δυνατότητες του κράτους.
0: Ναι,
1: μεγάλη ζημιά. Αλλά πάλι. Ο κόσμος, αυτοί που μπορέσαν, πηγαίναν, κατεβαίναν από το Καράκας, ερχόταν και διεθνές βοήθειες από το εξωτερικό και ο καθεστώς έβαζε εμπόδια, δηλαδή δεν άφηνε να βοηθήσει ο κόσμος, να βοηθήσει ο κόσμος, δεν άφηνε. Βάζαν πολλά εμπόδια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο λόγος ο οποίος είχαν αυτή τη συμπεριφορά και τώρα αυτοί λένε εμείς θα το οργανώσουμε όλα. Και χαθήκαν πολλές ζωές εξαιτίας αυτή τη περιφορά.
0: Ότι δεν θέλησαν να συνεργαστούν δηλαδή,
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Να πάρουν βοήθεια από τους ανθρώπους που ήξεραν, από τα συνεργεία κλπ. Υπάρχουν ακόμα αποστολές διασωστών, κύριε Μαραγγέλη, από όσο ξέρετε, αν ξέρετε?
1: Ναι, και επίσης έχουμε και ένα κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού της Ελλάδος εδώ.
0: Ναι, το έχω πληροφορηθεί. Ναι.
1: Ακόμα και ακόμα άλλα κράτη. Και ακόμα και κοιτάξτε τώρα λέμε ξεκινάει η δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση ήταν που έγινε καταστροφή τα λοιπά, διασώσεις, ο κόσμος να το δουν οι υπόλοιποι. Τώρα καταλαβαίνετε όσο περνάει ο καιρός λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βρούμε ζωντανούς ανθρώπους και τώρα ξεκινάει η εξυπηρέτηση των τους τραυματίες, τραυματισμένους. Τώρα ξεκινάει αυτή που είμαστε, αυτή που μείναμε, πώς θα οργανωθούμε και πού να συνεχίσουμε. Και πού θα πάνε, πού θα πάμε τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους.
0: Που είναι άστεγοι βέβαια, σεισμόπληκτοι.
1: Χιλιάδες, χιλιάδες. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα, τι θα κάνουν, τι θα γίνει με αυτό. Αυτό είναι το επόμενο βήμα.
0: Τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και αρκετή διαφάνεια, δηλαδή αρκετή απόδοση της πραγματικότητας ή μια ωρεοποίηση.
1: Όχι.
0: Τα λένε όπως είναι ή λιγάκι πιο καλυμμένα, αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Πάλι το δεύτερο, λίγο πιο καλυμμένα, δεν δείχνουν τα αληθινά νούμερα, δεν δείχνουν. Είναι και... Δεν ξέρουμε, άμα θα μάθουμε μια μέρα ακριβώς
0: Αριθμό των νεκρών. Αυτό νομίζω δεν θα το μάθουμε ποτέ. Νομίζω ότι αν δεν. Ναι, έχετε δίκιο. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Σχετικά με τους συμπατριώτες μας, δηλαδή που μένουν και στο Καράκας ή σε άλλες πόλεις, έχετε κάποια επικοινωνία, έχουν κάποιο πρόβλημα, έχουν χάσει κάποιος άνθρωπο ή πολύ περισσότερο, όχι περισσότερο, για συγγενή τους, φαντάζομαι πως όχι, θα το μαθαίναμε, αλλά σπίτι, περιουσία, έχετε μάθει κάτι?
1: Πρώτον, ευτυχώς δεν χάσαμε κανένα συμπατριώτη, όλοι είμαστε εντάξει, είμαστε καλά. Έχουν πάθει τρεις-τέσσερις οικογένειες που μείναν κάτω εκεί στην πολιτεία Λαγουάιρα, ναι, χάσαν τα σπίτια τους. Χάσαν τα σπίτια τους και είναι σε συγγενικούς, με συγγενείς, είναι αλλού, είναι στο Καράκας.
0: Ναι, ναι. Και φιλοξενούνται σε συγγενείς τους.
1: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Με τους συγγενείς, ναι. Μέχρι να δούνε τι θα γίνει. Γιατί συνήθως τώρα ξεκινάει η καταγραφή.
0: Ναι, αυτό ξεκινάει καταγραφή, αλλά συνήθως δεν ξέρω αν έχει ξανατύχει να βρεθείτε στην πόλη σε τόσο μεγάλο σεισμό, αλλά συνήθως τι γίνεται με τους σεισμόπληκτους, δηλαδή μένουν σε κοντέινερ, μένουν σε σκηνές, πώς γίνεται συνήθως, έχετε ακούσει?
1: Είναι σε σκηνές, είναι σε... Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει λίγους χώρους, αλλά δεν φτάνουν, είναι επίσης είναι και σε πλατείες, είναι όπου βρει ο κόσμος, και στο δρόμο και στα πεζοδρόμια έχουν βάλει σκηνές, όπου βρει ο κόσμος περνάνε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση.
0: Κάτι οργανωμένο, μάλιστα, ναι. πολύ κρίμα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μαραγγέλη, η μητέρα με τα τρία παιδιά που διασώθηκε μετά από τόσες μέρες, είχε ακουστεί εδώ στα ελληνικά μέσα ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά τελικά δεν ισχύει νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, απλώς θέλω να μας το διευκρινίσετε.
1: Ναι, υπήρχε μια είδηση που επίσης αυτό το ακούσαμε τη Δευτέρα, για μια Ελληνίδα που τη σώσανε και τα λοιπά, που ήταν κάτω από τα συντρίμια.
0: Ναι, μετά από 11
1: μέρες. Αλλά μετά που έκανα την έρευνα, η κυρία δεν είναι Ελληνίδα, αλλά ήταν σύζυγο κάποιον Έλληνα που έχει πεθάνει εδώ και χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Παρ' όλα αυτά...
1: Ήτανε μόνη, οι κόρες σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ήταν μόνη η κυρία.
0: Ήτανε μόνη.
1: Και τη σώσανε και μετά τη μεταφέρανε σε ένα συγγενικό, σε μια αδερφή νομίζω, στο Καράκας, και βέβαια τραύματα έχουν, εντάξει, χτυπήθηκε η γυναίκα, έπαθε, αλλά το περισσότερο είναι το ψυχολογικό που λέει, δεν είμαι. Ψυχολογικά δεν είμαι καλά, μου λέει.
0: Μα είναι, βέβαια, έχετε μιλήσει μαζί
1: αυτό
0: της.
1: Το τραύμα, ναι.
0: Μα είναι δυνατό. Τι λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι και για όλους τους απεγκλωβισμένους και τους διασωθέντες, το μετατραυματικό στρες τώρα θα κρατήσει δυστυχώς πάρα πολύ, μην πω για όλη τους τη ζωή, κύριε Μαραγγέλη.
1: Για πολλά χρόνια, ναι. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή την είδηση στην Ελλάδα και με πήραν από άλλα μέρη, άλλα κανάλια και δημοσιογράφοι, και τους βεβαίωσα ότι όχι, δεν είναι Ελληνίδα κυρία, αλλά ναι, ήταν συζύγου ενός Έλληνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μέχρι
0: ωραία.
1: Εκεί.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ. Είμαστε... Όλοι καλά λοιπόν, τουλάχιστον στην υγεία σας, τα υπόλοιπα και για τις οικογένειες που δεν έχουν τα σπίτια τους, και για όλους ευχόμαστε να αποκατασταθούν σιγά σιγά τα πράγματα και για σας. Κύριε Μαραγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, γεια.

Στο μεταξύ, εγώ, ξέρετε, έψαχνα εδώ για να σας κάνω λίγο τον έξυπνο για να σας πω. Αλλά αφού δεν ήξερα το όνομα, πώς θα ήξερα τις πληροφορίες. Πράγματι, λοιπόν, Λαγκουάιρα, ναι. Η παράκτια πολιτεία της Καραϊβικής, δηλαδή είναι ο παράδεισος της Καραϊβικής, δίπλα στο Καράκας. Είναι το βασικό λιμάνι που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, το Καράκας, αλλά τώρα έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ουσιαστικά ζώνη καταστροφής. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχει σχεδόν ισοπεδωθεί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχείρουν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων πτήσεων. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπόελεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό casus belli, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Στην Κίνα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard.
1: Τι το ήθελα και είπα ότι έχει πολύ καλύτερη κατάσταση, μάλλον είναι η κίνηση, στη κίνηση στους δρόμους. Βλέπω τώρα ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα εδώ και περίπου μισή ώρα, ένα 20 λεπτό, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Καλαμακίου, λόγω τροχαίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα γιοταχή και μία μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά. Επαναλαμβάνω, στη συμβολή της Ποσειδώνος με την Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Καλησπέρα και στον Πέτρο και στο Ηράκλειο που από νωρίς έλεγε πως η αγάπη, έρωτα και καλοσύνη μας έδωσε αυτή η λατρεμένη δεκαετία του 70. Εγώ δεν την έζησα, τέλος πάντων. Αλλά και πόση τυχερή όσοι προλάβαμε και βιώσαμε τέτοια ομορφιά. Μου το έχουν πει πολλοί, Πέτρο, και σε πιστεύω είσαι ένας ακόμα από αυτούς που βεβαιώνουν αυτό το πράγμα. Με αφορμή την απώλεια της Bonnie Tyler, τα λέει ο Πέτρος. Και μετά, επειδή αναφέρθηκα εγώ στον Νορβηγό, τον 25χρονο striker, τον Hall, ότι οι Νορβηγοί είναι υπέροχοι άνθρωποι, όπως εξάλλου όλοι οι Σκανδιναβοί, χαχα λέει, και ας μην τους φαίνεται. Εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, Πέτρο, δεν τους φαίνεται. Αλλά όπως και με την Οδύσσια που λέγαμε χτες του Νόλαν, και ίσως προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα ακόμα μετά, έτσι και με το Μουντιάλ, εφόσον είναι ένα τεράστιο γεγονός πέρα από το αθλητικό του κομμάτι, είναι κοινωνικοπολιτικό γεγονός, είναι επικοινωνιακό γεγονός, είναι πλανητικό γεγονός, έχουν αναδειχθεί πάρα πολλοί stars, δηλαδή πολλά και αρκετά νέα παιδιά δεν είναι πια σχεδόν παλέμαχοι, είναι άλλα παιδιά καινούργια που έχουν αναδειχθεί και τους μαθαίνουμε, και θα ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αποτελούν πρότυπα για τους πιτσιρικάδες και τις πιτσιρίκες, γιατί όχι. Λοιπόν, σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα παρακολουθήσουμε λίγο τα του καιρού, κυρίως στις εκτροπές και στις αναταράξεις του. Γιατί όσο και να είναι Ιούλιος και να θεωρούμε ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, να που έχουμε. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Θανάσης Καραγιαννίδης, φυσικός μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είστε, κύριε Καραγιαννίδη, καλά?
2: Καλά, καλά, εσείς?
1: Καλά και εμείς. Είμαστε κλεισμένοι εμείς εδώ στο Ραδιομέγαρο και στο Ραδιοθάλαμο και γενικώς δεν έχουμε παρακολουθήσει καθόλου. Ό,τι βλέπουμε είναι από το διαδίκτυο, σχετικά με μπουρίνια, με σχετικές έτσι ευνίδιες καταστάσεις. Ή όχι και τόσο ευνίδιες?
2: Όχι και τόσο ευνίδιες, υπό την έννοια ότι ήταν ένα προβλέψιμο γενικά καιρικό συνθήκων γεγονός, από τις προηγούμενες μέρες φάνηκε και στις προγνώσεις υπήρχε. Βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καλοκαίρι, που μιλάμε κυρίως όταν σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα τουλάχιστον, μιλάμε κυρίως για καταιγίδες, στα ακριβή ύψη ηλιετού τα οποία θα αποφέρουν δεν είναι εύκολα προβλέψιμα, είναι μάλλον δύσκολα. Επομένως, ναι μεν γνωρίζαμε, περιμέναμε ότι θα έχουμε φαινόμενα σήμερα στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της χώρας, Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κεντρική Ανατολική και Θράκη, Λοιπόν, υπήρχε, φαινόταν αυτό, το ξέραμε, το γνωρίζαμε, το περιμέναμε. Και από εκεί και πέρα τα ακριβή νούμερα, από, να το πω έτσι απλά, του πόση βροχή έπεσε σε κάθε σημείο, περιμέναμε να δούμε κι εμείς ακριβώς ποια θα είναι. Υποτιμένει ότι δεν είναι εύκολη μια τέτοια πρόγνωση.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην χρειάζεται. Βέβαια, σε εσάς και στις έρευνές σας και στα στατιστικά στοιχεία που μελετάτε, συγκεντρώνετε και μελετάτε, είναι απαραίτητο. Τώρα, για τον απλό κόσμο, για τον κοινό πολίτη, αυτό που θέλει να ξέρει, κύριε Καραγιαννίδη, είναι αν, ας πούμε, από τη μία επιβεβαιώθηκαν τα φαινόμενα και οι προγνώσεις, και το κυριότερο, τι να περιμένει για τις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί?
2: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτού του κύματος κακοκαιρίας, θα το πούμε έτσι, φαίνεται ότι για την Αττική τουλάχιστον δεν θα κρατήσουν πολύ ακόμα τα φαινόμενα.
1: Ναι, εκτονώνεται έτσι, εκτονώνεται σιγά σιγά.
2: Ναι, ακριβώς. Και από εκεί και πέρα δεν φαίνεται, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, ότι θα έχουμε κάποιο αναλόγου έκτασης αστάθεια. Μια μικρή αστάθεια θα υπάρχει γενικά στη χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, αλλά όχι κάτι πιο εκτεταμένο όπως ήταν σήμερα, που επηρέασε αρκετές περιοχές, χωρίς να είναι κάτι εξαιρετικό, τρομερό, αλλά επηρέασε αρκετές περιοχές αυτή η κακοκαιρία, όπως είπα και στην αρχή.
1: Μάλιστα. Επομένως, θα λέγαμε ότι είναι ένα διάλειμμα που έκλεισε, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίπου.
2: Ναι, κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, ναι, και μάλιστα τις επόμενες μέρες περιμένουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που στην Αττική θα φτάσουν τους 37-38 βαθμούς, γενικότερα μια μικρή άνοδο σχέση με τώρα, στο 2-3-4 βαθμό.
1: Ναι, να μην το ματιάσω που λέμε, κύριε Καραγιαννίδη, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε ή τι εκτιμάτε, αλλά μέχρι τώρα μας πηγαίνει πάρα πολύ ήπια το καλοκαίρι, και ακόμα και αυτή η άνοδος που αναφέρεται, δηλαδή μέχρι τους 37-38, είναι φυσιολογική, σε καμία περίπτωση δεν είναι επεισόδιο καύσωνα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι μέχρι τώρα πραγματικά δεν είχαμε κάτι εξαιρετικό από θερμοκρασίες, και επίσης σωστό είναι και αυτό που λέτε, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 37 και 38 μέσα Ιουλίου κάτι εξαιρετικό. Το καύσωνας εξάλλου είναι ένα φαινόμενο, να το πω έτσι, το οποίο προσπαθούμε εμείς να το κατηγοριοποιήσουμε, λέγοντας ότι πρέπει να είναι τόσο βαθμοί και πάνω από σε κάποιες μέρες, να μην πέφτει κάτω από 27-28 κτλ. Σε καμία περίπτωση, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται. Mm-hmm. Okay, θα έχουμε ζέστη, ναι, όπως εξάλλου είναι αναμενόμενο και για την εποχή, αλλά δεν φαίνεται και από τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες που έχουμε σε ό,τι αφορά την διακύμανση της θερμοκρασίας για τις επόμενες. Εντάξει, μην φύγουμε πάρα πολύ, μην μιλήσουμε για εβδομάδες και εκτεθούμε, αλλά για τις επόμενες μέρες τουλάχιστον δεν φαίνεται ότι θα έχουμε κάποια αξιόλογη
1: άνοδο ή κάτι που να, που να δημιουργήσει προβλήματα, τέλος πάντων.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Επειδή όμως πολλοίς κόσμος, κύριε Καραγιαννίδη, και γι' αυτό περισσότερο θελήσαμε να μιλήσουμε, επειδή πολλοίς κόσμος ετοιμάζεται για τις διακοπές του, ουσιαστικά μιλάμε από αυτή την εβδομάδα και μετά θα έχουμε το δεύτερο κύμα, μη σας πω και το πρώτο, των αδειούχων του Ιουλίου, θα ήταν καλό να ξέρουν περίπου τι καιρό θα βρουν, τι θάλασσες θα βρουν, τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες 2 εβδομάδες, δεν λέμε περισσότερο. Είναι πολύ αυτό που σας βάζω?
2: Ναι, είναι αρκετά μακριά, όπως σας είπα, τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα οποία καλό θα ήταν να μην να μην φεύγουμε πάρα πολύ μπροστά όταν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Τα μέχρι τώρα δεν δείχνουν για τις επόμενες 5-6 ημέρες, δεν δείχνουν κάτι εξαιρετικό, και από φαινόμενα σίγουρα και από τις θερμοκρασίες, όπως είπα, μάλιστα, θα έλεγα ότι μάλιστα είναι φυσιολογικές.
1: Αυτό, αυτό είναι αρκετό, είναι ένα καλό δείγμα. Θα
2: και
1: λέγα...
2: οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται πάρα πολύ.
1: Ξέρετε, και δεν το λέω μόνο για τις διακοπές, το λέω και για το κομμάτι των πυρκαγιών. Μπορεί να έχουμε κάθε μέρα και από μία-δύο, αλλά και πάλι να μην προτρέξω, αλλά πάντως... αν πάει έτσι θα είμαστε αρκετά καλά. Γι' αυτό περισσότερο το ρωτώ. Όλα είναι μια λυσίδα και έχουν τη σημασία τους. Τώρα η αλήθεια είναι, κύριε Καραγιαννίδη, εγώ θα σας πω αυτό που συζητείτε στις παρέες και μεταξύ μας. Σίγουρα και εσείς μέσα στον κόσμο ζείτε. Ότι άπαξ και, συγγνώμη για το ρήμα, καβαλήσουμε την 20η Ιουλίου και έχουμε πάει κάπως ήρεμα μετά, επειδή θα μικρύνει κάπως και η μέρα, εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Ή ίσως θα πάει με μια σχετική επιμήκυνση του διαστήματος και θα το ζήσουμε πολύ αργότερα.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, ρίσκο να πούμε ότι επειδή μέχρι τις 20 Ιουλίου δεν είχαμε καύσωνα, δεν πρόκειται να έχουμε και τις επόμενες, το επόμενο διάστημα.
1: Προσπαθώ να σας βάλω με το ζόρι τα καλά νέα να μας τα πείτε, αλλά δεν, ναι, okay, καταλαβαίνω. Σας πειράζω.
2: Δεν θα σας τα πω, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια βεβαιότητα.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, καύσωνες έχουμε ζήσει και Αύγουστο, έτσι. Και ισχυρά μελιτέμια και πυρκαγιές. Δεν σημαίνει ότι επειδή έσχεσε το Ιούλιο, okay, καθαρίσαμε και πάμε για φθινόπωρο. Έχουμε ένα μήνα ακόμα, ο οποίος, τουλάχιστον ένα μήνα, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ ζεστός. Οπότε ας μην κάνουμε τέτοιες προγνώσεις, που σημαίνει ότι ναι, μεν υπάρχουν κλιματικά, στατιστικά μοντέλα τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το ζήτημα, αλλά αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πρόγνωση που γίνεται για το επόμενο διάστημα 3-4-5 ημερών.
1: Ωραία.
2: Είναι
1: ωραία
2: μια γενική εικόνα που μας δίνουν, πάντα με πιθανότητες.
1: Ναι.
2: Τα περισσότερα από αυτά δηλαδή πιθανολογούν όχι με την έννοια του ριχνοζάρι, αλλά τρέχουν μια σειρά από μοντέλα και κάνουν εκτιμήσεις για το προς τα που φαίνεται να κινείται το πράγμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι σίγουρα και έχει και σημασία το καμιά φορά και ο χρόνος στον οποίο θα έχουμε κάποιες εξαιρετικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να φύγει ένας μήνας ολόκληρος με φυσιολογικές θερμοκρασίες ή ακόμα και λίγο χαμηλότερες από την εποχή και να περάσουν ένα πενταήμερο με σαββατοδιάρια.
1: Αλήθεια είναι και αυτό. Ωραία. Okay. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, κύριε Καραγιαννίδη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

διαβάζω και μαθαίνω. Ακούστε εδώ μια τόσο περίεργη είδηση. Ποιο ήταν το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ? Αν δεν το έχετε διαβάσει, δεν θα το βρείτε, δεν θα το βρείτε. Λοιπόν, να το μαρτυρήσω, να το πάρει το ποτάμι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες. Όπως το ακούτε, ναι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες έκανε δώρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν με τη λήξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στους ηγέτες των κρατών μελών. Το ανέφερε πρώτος ο Κιρ Στάρμερ, ο ηγέτης των εργατικών. Και επειδή το πήρε πρώτος μάλλον ο Βρετανός Πρωθυπουργός και το πήρε μαζί του στο αεροπλάνο, γιατί σύν της άλλης είχαν να διαχειριστούν, ο κάθε ηγέτης είχε να διαχειριστεί εκτός από την αμηχανία του και την, ίσως και την αποστροφή του, αλλά και το ότι έπρεπε να μπει το περίστροφο σε αεροπλάνο. Οπότε εκεί βρήκαν ένα σωρό ιστορίες, δεν ξέρω πώς το κάνανε, το βάλανε σε ειδικό χρηματοκιβώτιο. Το θέμα είναι ότι πάνω στο κάθε περίστροφο ήταν χαραγμένο και το όνομα του παραλήπτη, του ηγέτη, του κάθε κράτους.

Αλλά μαθαίνω ότι και ο Βέλγος Πρωθυπουργός επίσης παραξενεύτηκε και ενημερώθηκε ωστόσο για την ακριβή φύση του δώρου. Το δώρο, λέει, ήταν το πρώτο που κατασκευάστηκε στη χώρα, στην Τουρκία. Τέλος πάντων, και γι' αυτό το θεώρησε σημαντικό ο Ερντογάν. Το πρώτο που κατασκευάστηκε, ένα σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων ΤΑΔΕ τη δεκαετία του 90, με το λογότυπο του ΝΑΤΟ με τα πάντα. Και αν αναρωτιέστε αν και ο Πέδρο Σάντσε θέλαβε και αυτός δώρο, ναι, έλαβε. Όχι από τον Τραμπ, αλλά από τον Ερντογάν και αυτός. Το ίδιο μοντέλο σε όλους, λέει, με χαραγμένο το όνομα του κάθε ηγέτη ξεχωριστά. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Ο κερί, ο ήθη, τα ύστερα του κόσμου. Να πιάσω κι άλλα ρητά με τη σειρά και παροιμίες και επιφωνηματικό λόγο. Όπως ο Σωτήρης που μου λέει, τι ερωτήσεις είναι αυτές, δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου, έλεος καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, Σωτήρη μου, να σου θυμίσω ότι όταν στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα έχουμε παρατεταμένο καύσωνα, έρχεται σχεδόν η συντέλεια. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ και χρόνια. Μην κάνουμε τώρα τους ψύχρεμους, επειδή μπορεί να είναι της μόδας ή θέλουμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Είναι πρόβλημα ο καύσωνας, όχι απλά υψηλή θερμοκρασία. Και σου θυμίζω επίσης ότι όλοι οι μετεωρολόγοι ανά τον κόσμο και οι μελετητές και οι ερευνητές μιλούν για το φαινόμενο Ελνίνιο, που θα είναι και ακραίο. Τώρα, αν θα επηρεάσει τη χώρα μας, δεν το λένε, δεν μπορώ να το εκμεύσω και δεν θέλω βέβαια, μακάρι να μην την επηρεάσει.

Και κλείνοντας για σήμερα, ας πάρουμε ένα ακόμα επεισόδιο της Οδύσσιας, της Οδυσσιάδας του Νόλαν. Δηλαδή η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο που λέγαμε χθες για το ρόλο της ωραίας Ελένης είναι το μικρότερο πρόβλημα ή ένα από τα προβλήματα που αναδύθηκαν. Διότι τελικά σιγά σιγά και πριν ακόμα από την προβολή της ταινίας, πολύ πριν, οι αντιδράσεις, τα μαχαιρώματα στο διαδίκτυο και ακόμα και μεταξύ των κλασικών και κλασικιστών φιλολόγων ανά τον κόσμο είναι μεγάλες. Και το όλο ζήτημα έχει εξελιχθεί σε πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης και πολιτισμικού πολέμου. Ας πούμε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η καθηγήτρια Emily Wilson, που είναι καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, από το 2017 η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε ολοκληρωμένα την Οδύσσεια του Ομήρου στα αγγλικά, και μάλιστα η έκδοσή της θεωρήθηκε ορόσημο στο χώρο των κλασικών σπουδών, προκάλεσε πρωτοφανείς αντιδράσεις, έδωσε και μία συνέντευξη αναφέροντας ότι σε κάποιες λέξεις, σε κάποιους όρους που η ίδια έκανε τη δική της απόδοση, βρήκε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, τον Οδυσσέα τον χαρακτηρίζει ο Όμηρος, όπως ξέρετε, πολύτροπο. Η ίδια η καθηγήτρια κλασικών σπουδών, η Wilson, δεν τον μετέφρασε στα αγγλικά ως πολύτροπο, αλλά ως πολύπλοκο. Ένας από τους εκπροσώπους των πάρα πολύ φοβερών αρνητών, ας πούμε, της Wilson και των επικριτών της, ο Ρίτσαρντ Βιτάκερ, επέκρινε τη μετάφραση ως αναδιαμόρφωση των αξιών του Ομήρου. Ότι δηλαδή η Wilson αναδιαμορφώνει τις αξίες του ίδιου του Ομήρου και πρόκειται για μία μάχη, μία σύγχρονη μάχη, στην ερμηνεία του δυτικού πολιτισμού.

Εγώ από την άλλη, όπως και να έχει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο βλέπω να παραμένει επίκαιρος, διαχρονικός και καταπληκτικός ο Όμηρος. Όσοι ασχολούνται υπερβολικά με το διαδίκτυο, το Twitter και τις άλλες πλατφόρμες, μάλλον το χάνουν. Υπάρχουν ολόκληρες ιστορίες στον τοξικό κόσμο του διαδικτύου, απλά το χάνουν. Όχι μόνο πρέπει να δούμε την ταινία, αλλά και να μην παρασυρθούμε, νομίζω, από σιρήνες, για να είμαστε και μέσα στην Οδύσσια, που μιλούν για ακόμα και για νομικές διεκδικήσεις έναντι του Νόλαν από την Ελλάδα και τους Έλληνες. Επειδή προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ την χρήση της γλώσσας και όσο γίνεται πιο σύνθετα, πιο πολύπλοκα και όχι πολύτροπα, σίγουρα άλλο είναι το complicated, δηλαδή ο πολύπλοκος ο σύνθετος, και άλλο είναι ο πολύτροπος που μάλλον δεν βρήκε την αντίστοιχη βρετανική λέξη Wilson. Θα το μελετήσω και θα σας έρθω αύριο πιο προετοιμασμένη, αν βρω την αντίστοιχη λέξη μέσα από τα δικά μου εργαλεία. Αν και εσείς το κάνετε, θα έχει πλάκα, θα είναι ωραία. Και 56 ώρα, σχεδόν και 57, οπότε πάμε να ακούσουμε, να δώσουμε το σύνθημα του τέλους αυτής της εκπομπής σήμερα με το τραγούδι το τελευταίο.

0: the scent is almost gone. You're a fast runner, baby, but my pace is pretty strong. Don't bother looking.
1: Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα τώρα προς το τέλος. Σταύρο, μπορεί και να έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι, σε ποιο απ' όλα που το πάτησα με σπικάζ. Σας ακούω, λέει, πάντοτε με μεγάλη ευχαρίστηση. Μου κάνει αυτή την παρατήρηση και μάλλον έχει δίκιο, ζητώ συγγνώμη. Κατά τα λοιπά, λέει, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ο Σωτήρης επανέρχεται και μου με μαλώνει για τις ερωτήσεις που έκανα σχετικά με τον Αύγουστο. Δεν το πήγα μέχρι εκεί. Γενικότερα μιλούσα. Αν ήθελε ο ερευνητής, θα μπορούσε να κάνει την κουβέντα. Τέλος πάντων, και ο Πέτρος επίσης επανέρχεται και του αρέσει η συζήτηση και οι πληροφορίες γύρω από την Οδύσσια. Και, The Wild Rose, Σταύρο. Δίκιο έχεις τώρα, τι να πω. Να, θα επανορθώσω σύντομα. Και τέλος ο Πολ, ο οποίος λέει, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κλιματική αλλαγή, αλλά μας αρέσει να κλεγόμαστε κιόλας. Στα 52 μου χρόνια καύσωνες, θυμάμαι, 45 και τον καιρό που δεν υπήρχαν κλιματιστικά. Μια χαρά τα καταφέρναμε. Νομίζω και τώρα μια χαρά τα είπαμε μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή την ώρα. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Θάνο Σιαφάκα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Air News Radio 105,8. Σας χαιρετώ. Πολλά φιλιά. Αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Εσμαζόγλου Πέρος. More.com, artinfo.gr. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Το μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, κοντά σε εργοστάσια, ήχησε το 112. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Τραυματίστηκαν 11 άτομα. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένοι οι τρεις. Βομβαρδισμένο τοπίο η επιχείρηση. Ομολόγησε ο ηλικιωμένος για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού και στη συνέχεια πήγε σπίτι του. Αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Σώος ο πιλότος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, αυτή την ώρα αναμένεται η επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και βουβής συγκίνησης, η Κοζάνη αποχαιρέτησε την Βάγια Νέστορα. Το παρόν στην εξώδιο ακολουθία έδωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από τις 31 Αυγούστου, τουλάχιστον 5% σε βασικά τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά είδη. Στο 4,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για Κάζους Μπέλη και F-35. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι όσο διατηρείται η απειλή πολέμου δεν μπορεί να ανοίξει για την Τουρκία συζήτηση για το πρόγραμμα SAFE. Και τέλος, πέθανε σε ηλικία 75 ετών η θρυλική τραγουδίστρια των 80's Bonnie Tyler. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, καθώς συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Από αυτούς, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν μάρτυρες στην κάμερα του Earth News.
2: Όσο γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο μια επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά, είναι και άλλες.
3: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους που έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία. Κάναμε παρέβαση για την έγκαιρη απομάκρυση όλων των εργαζομένων από τους γύρω χώρους δουλειάς.
4: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεμπλόκ, το λέμε εμείς, ανταλλακτικά.
1: Να πούμε ότι θα επανέλθουμε στο θέμα και θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που καλύπτουν και έχουν το ρεπορτάζ σε λίγα λεπτά από τώρα.
4: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό.
1: Έχουμε αλλάξει θέμα και έχουμε πάει στο Σισμανόγλιο. Στην σύλληψη ενός ηλικιωμένου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Αυτή η ομολογία, από ό,τι φαίνεται, έχει αλλάξει αυτή την ώρα, ωστόσο θα το δούμε στην πορεία του ρεπορτάζ. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου είναι κοντά μας για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Στέλλα.
5: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο, το οποίο σταδιακά επιστρέφει στην κανονικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής νωρίς το πρωί. Μια πυρκαγιά για την οποία συνελήφθη ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν σε αυτόν, με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του να αφορά εμπρισμό από πρόθεση. Και αυτό καθότι θυμίζω πως ο ηλικιωμένος ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, πως έβαλε τη φωτιά με αναπήρα στο στρώμα του κρεβατιού του, διότι ένιωθε παραγκονισμένος. Δήλωσε μάλιστα μετανιωμένος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Κρατείται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εξειδικευμένα κλιμάκια στελέχη της οποίας συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Να θυμίσουμε κιόλας πως μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή. Αρχικά μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όμως έπειτα, αφού τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, η ίδια δεν τα κατάφερε, έχασε τη ζωή της. Ένα γεγονός όμως που επισημαίνεται ότι συνέπεσε χρονικά με την επιχείρηση εκένωσης και δεν οφείλεται σε αυτή, ενώ υπήρξαν και άτομα που παρουσίασαν, όπως είναι και το λογικό μετά από ένα τέτοιο συμβάν, αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ το παρόν έδωσε και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Μένει τώρα να δούμε, μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, τι ακριβώς έχει εκτυλιχθεί νωρίς το πρωί εδώ.
1: Μάλιστα, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν καινούργιες νέες, μάλλον πληροφορίες, που ουσιαστικά φέρουν τον ηλικιωμένο να δηλώνει ότι επίτηδες έβαλε την φωτιά, και το εξήγησε νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου, ότι αισθάνθηκε παραγκονισμένος. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα δήλωσαν στο ET News νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αλλά και συγγενείς.
6: Ναι, έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε.
7: Οι ασθενείς κατέβηκαν μόνοι τους ή τους
6: βοήθησαν? Όχι, τους βοήθησε η πυροσβεστική με τραυματοφορία, τους κατέβασαν εκείνοι.
4: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προάβλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
8: Η μάνα μου έπαθε ανακοπή βγαίνοντας από το θάλαμο. Δεν μπορώ να πω ότι σκεφτείτε το θάνατο σας, αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα.
1: Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνεψαν.

0: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος...
1: γιατρός είμαι, η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα.
0: Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνεψαν, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.

0: Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν ασθενή η οποία κατέληξε, αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
1: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
2: Μάλιστα.
1: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενή αυτή αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Και αλλάζουμε θέμα. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το αεροσκάφος ήρθηκε στον διάδρομο καθώς δεν λειτουργήσε το σύστημα τροχιοδρόμησης και ο έμπειρος πιλότος πάντως κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Σάκη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Με επίσημη ανακοίνωση, το Δήμο Ζακύνθου ενημερώνει ότι το αεροδρόμιο Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους. Αυτή την ώρα αναμένεται στο νησί, αν δεν έχει έρθει κιόλας, κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να απομακρύνει με ασφάλεια την άτρακτο του αεροσκάφους από την πίστα του αεροδρομίου Ζακύνθου προκειμένου κάποια στιγμή να επαναλειτουργήσει. Επίσης, ο Δήμος Ζακύνθου αναφέρει ότι διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου που έχει σταματήσει, όπως είπαμε, τις τελευταίες ώρες και έχουν ακυρωθεί μια σειρά από πτήσεις. Mm-hmm. Όπως επισημαίνεται, εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημίες, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η πρώτη προτεραιότητα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής είναι η ασφαλής και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού, γιατί βρισκόμαστε περίπου στο φουλ της σεζόν. Mm-hmm. Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και όπου αυτό είναι εφικτό να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλήματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου και να μην σπέβουν εκεί και ταλαιπωρηθούν. Ο πιλότος, όπως είπαμε, είναι καλά στην υγεία του. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Υπήρξε και έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής που έριξε αφρό στο φλεόμενο, στο σκάφος.
0: Ήταν άμεση η αντίδραση των αρχών και της πυροσβεστικής, έτσι, Σάκη?
3: Ναι, επενέβη άμεσα το κλιμάκιο της πυροσβεστικής που εδρεύει στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Ο πιλότος έμπειρος κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το αεροσκάφος, γιατί από την τριβή και την ανώμαλη προσγείωση χωρίς δεν ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία. Τέλος πάντων, αποφύγαμε τα χειρότερα και το θέμα είναι τώρα πότε θα επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο, γιατί είμαστε στο βούλι της σεζόν, είναι πάρα πολύ.
0: Δεν υπάρχει εκτίμηση, Σάκη, για το πότε? Υπάρχει εκτίμηση για το πότε?
3: Υπάρχει ανακοίνωση από τη Fraport που διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθο ότι μετά τις 7 το απόγευμα, σε λίγη ώρα από τώρα, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Αυτή την ενημέρωση περιμένουμε εμείς.
0: Α, δεν είναι ότι μετά τις 7 θα ανοίξει, όπως ενδεχομένως γνωρίζαμε, αλλά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
3: Θα απομακρυνθεί το σκάφος, το μαχητικό σκάφος, από την πίστα του αεροδρομίου. Αν αυτό δεν γίνει, δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο.
0: Δεν υπάρχει δυνατότητα. Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Και αυτό προφανώς θα το κάνουν οι ειδικοί, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
3: Ακριβώς.
0: Και βέβαια σε άκουσα.
3: Γι' αυτό έρχεται και κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας στο νησί.
0: Σ' άκουσα με την Ντόνα Δρούτσα το πρωί. Υπήρξε και αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου, του γεγονότος αυτού, και να ακούσουμε, αν θέλεις, Σάκη, μαζί αυτή την μαρτυρία.
4: Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω, τι συμβαίνει? Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχότερα με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι, αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε
3: το μηχανισμό.
4: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.

0: Τη γραφή την ακούσαμε, την ακούσαμε και από, την, από το μεσημεριανό μαγκαζίνο.
1: Ένας ήταν ο πιλότος, ο απτόπτης μάταιρας εκείνη την ώρα. Λογικό είναι να μην έχει και ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Ένας ήταν ο πιλότος, όχι δύο.
0: Μάλιστα. Σάκη, μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο σε σχέση με την
1: Βεβαίως.
0: Επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έχει προκληθεί αναστάτωση σε όλο το νησί, όπως καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς, τεράστια αναστάτωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη. Τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε την ζωή της από τη βομβιστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα η κόρη της, πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Το παρυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκλονίζουν τα λόγια του αδερφού της Βάγιας Νέστορα.
3: Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
0: Αυτό το γιατί θα πρέπει να το απαντήσουν οι αρχές και όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε στον Αντώνη Δοβόνη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το κλίμα της βαθιάς συγκίνησης. Αντώνη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ένα τεράστιο γιατί πλανόταν πάνω από τα κεφάλια όλων όσων βρέθηκαν στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου προκειμένου να παρακολουθήσουν την εξώδιο ακολουθία. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν το πόσο άδικα χάθηκε η Βάγια Μάστορα μετά και την επίθεση που έλαβε χώρα την 1η Ιουλίου. Πρώτος από την πολιτική ηγεσία, περίπου στις 11.30 κατέφτασε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ανέφερε πως πρέπει να πει ένα τέλος στην βία, στην τρομοκρατία και στο διχασμό, ενώ ζήτησε να βρεθούν άμεσα οι ένοχοι. Λίγο αργότερα έφτασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Έντονη συναισθηματική φόρτιση υπήρξε γύρω στις 12 το μεσημέρι, όταν κατέφθεσε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ταξί η κόρη της Βάγιας Μάστορας, Αφροδίτη, η οποία έχοντας πάνω της τα εγκάβματα, φανερά τα τραύματα και τις πληγές και η ίδια καθυλωμένη σε ένα καροτσάκι, μπήκε για να πει το τελευταίο αντίο στην μητέρα της. Αμέσως μετά από την εξώδιο ακολουθία, πλήθος κόσμου ζήτησε τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από όλους από την πολιτική ηγεσία όσους βρέθηκαν να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν οι ένοχοι και να συλληφθούν ούτως ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Να πούμε πως καθ' όλη την διάρκεια της τελετής ο αδερφός της αλλά και ο πατέρας της Αφροδίτης ήταν στο πλευρό της, περίληπτοι και εκείνοι προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τα όσα συνέβησαν. Επιπλέον να αναφέρουμε ότι βρέθηκε σχεδόν σύσσωμο όλο το χωριό της Βάγιας Μάστορας στην Νεανή Κοζάνη, προκειμένου να δώσουν το παρόν και να πούν το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα. Περίπου στη μία το μεσημέρι προχώρησαν με πομπή ως τα κημητήρια της πόλης στον Άγιο Γεωργιό, όπου και ολοκληρώθηκε η τελετή. Πλήθος κόσμου έδωσε και εκεί το παρόν σε μια ιδιαίτερη συγκινησιακή στιγμή.
0: Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη. Για δύσκολες ημέρες μίλησε ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου, που παρευρέθη στην κηδεία.
5: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Δολοφόνοι οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
0: Αυστηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
0: Και εμείς πριν προχωρήσουμε στην πολιτική καταγραφή αυτής της μεγάλης υπόθεσης που έχει να κάνει με την τρομοκρατία, θα επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα και στην μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio τον Κώστα Νούση, ο οποίος θα μας δώσει και τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι, από τον Ασπρόπυργο. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κατάσταση εδώ πέρα είναι εμφανώς καλύτερη. Υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, η οποία συνεχίζει το έργο της κατάσβεσης ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωσης και επέκτασης επιπλέον γειτονικές επιχειρήσεις. Καταγραφικά να πούμε ότι από την πλέον της επιχείρησης που κάει και που ξεκίνησε η φωτιά έχουν καεί επιπλέον δύο επιχειρήσεις. Τώρα, τι αναφέρουν οι πληροφορίες, ξεκίνησε από μια επιχείρηση με ανταλλακτικά βαραίων οχημάτων, πιθανότατα από συγκόλληση που κάνανε εργαζόμενοι. Ενδεχομένως υπήρχε μία, αυτό εξετάζουμε τα στελέχη της πυροσβεστικής, να υπήρξε μία πρώτη έκρηξη η οποία προκάλεσε και την φωτιά και την αρχαίως επέκτασή της σε γειτονική επιχείρηση. Μέσα σε αυτό υπήρχε ένα βιτίο μεταφοράς προπανίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε μέσα κάποιες ποσότητες προπανίου. Υπάρχει και βίντεο ντοκουμέντο όπου δείχνει και ένα μανιτάρι από την αποέκρηξη που γίνεται κατά τη διάρκεια που υπάρχει ήδη σε εξέλιξη φωτιά. Αυτό ενίσχυσε ακόμη επιπλέον την πυρκαγιά και την επέκταση σε άλλη μια βιομηχανία. Τρεις είναι οι επιχειρήσεις λοιπόν που έχουν καεί όλος χερός. Συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις και βεβαίως συλλέγουν πληροφορίες το κλιμάκι, τα στελέχη του κλιμακίου, του αρμόδιου κλιμακίου της πυροσβεστικής, αλλά και καταθέσεις τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τον οδηγό του βιτιοφόρου που φαίνεται να υπάρχει μεγάλη έκρηξη αυτή θα είναι.
0: Τώρα, επειδή μιλάμε για επιχείρηση ανακύκλωσης, πώς είναι η κατάσταση, η ατμόσφαιρα στην περιοχή, αν υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τον Δήμο, ενδεχομένως, από τους πολίτες?
7: Παρούσα, μιλάμε για μία, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο για το τι είναι, αν είναι επιχείρηση, είναι κυρίως επιχείρηση ανταλλακτικών οχημάτων, δεν είναι τόσο, αλλά είναι αποπνικτική, ήταν ήδη αποπνικτική από το πρωί. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή. Βεβαίως ήταν και ένας από τους λόγους που πέραν της απομάκρυνσης του κόσμου, 112 ήταν και να προστατευτούν, γιατί εδώ πέρα είναι βιομηχανική περιοχή.
0: Ναι, έχει πολλά εργοστάσια.
7: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και σε ό,τι αφορά τον καπνό. Βεβαίως υπάρχει ακόμη έντονος καπνός, ο οποίος με την εναλλαγή των ανέμων αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει και η κατεύθυνσή τους, αλλά είτε πέφτει κάποιες φορές είτε ενισχύεται. Αυτός είναι και ο λόγος που η πυροσβεστική παραμένει στο χώρο.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Νούση για το ρεπορτάζ και να πάμε στους τραυματίες. Οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Ειρήνη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Πράγματι, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται και οι τρεις διασωληνωμένοι, δύο από αυτούς στο ΚΑΤ και ο ένας στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Να σου πω ότι στο ΚΑΤ νοσηλεύεται λοιπόν ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα και έχει πνευστικό έγκαυμα. Αντιμετωπίζεται εκεί από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων και οδηγήθηκε στο χειρουργείο και στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος που νοσηλεύεται επίσης στο ΚΑΤ είναι 54 ετών, φέρει εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Είναι έντονο υποθερμικός, ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται και εκείνος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και αυτός με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Να σου πω ότι στο Θριάσιο από τους 6 ανθρώπους που είχαν μεταφερθεί αστικά παραμένουν 2 με ελαφρά εγκάβματα για νοσηλεία σε σταθερή κατάσταση. Ενώ στο νοσοκομείο Αττικών, από τους 5 που είχαν πάει εξ αρχής, Νοσηλεύεται πλέον μόνο ένα άτομο για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν το πρωί να πάνε στην εργασία τους, στην δουλειά τους και στη συνέχεια να επιστρέψουν στις αγκαλιές των δικών τους και βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται δυστυχώς. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα επιστρέψουμε στα ζητήματα της τρομοκρατίας και με άξονα την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και εκπροσώπων του συνόλου σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων στην τελετή της κηδείας της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Ανανιάδη για να μας μιλήσει για τους συμβολισμούς αλλά και για τα μηνύματα που περιέχει έτσι αυτή η κίνηση.
9: Καλησπέρα Φάνο, κυρίες και κύριοι.
0: Και νομίζω,
9: ναι, νομίζω δεν χρειάζεται πολύ περισσότερη ανάλυση όταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων παρίστανται στο θύμα μιας τρομοκρατικής, στην κηδεία του θύματος μιας τρομοκρατικής ενέργειας. Καταλαβαίνει κανείς ότι το πολιτικό σύστημα στέλνει ένα μήνυμα. Φτάνει πια μπάσκα με την τρομοκρατία. Είναι μια ομόθυμη καταδίκη. Και νομίζω ότι μέσα από αυτήν την τραγική περίπτωση της Νέστορα
0: στέλνει και ένα μήνυμα καθαρό.
9: Στέλνεται ένα καθαρό μήνυμα που θα πρέπει, έτσι φαίνεται, να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί με την σύλληψη 10 μέρες μετά από μια εβδομάδα των φυσικών αυτούργων. Αλλά εδώ υπάρχει μια πολιτική καταδίκη της ηθικής λογικής των ηθικών αυτούργων αυτής της ενέργειας και των φυσικών φυσικά αυτούργων αυτής της ενέργειας. Ήταν λοιπόν ο κ. Πολύ υπουργή, ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν τον Υφυπουργό Επικρατεία και Υπηρετικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, πολλοί άλλοι. Δεν χρειάζεται τώρα να του αναφέρουμε ένα προς ένα. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, η τοπική βουλευτής Κοζάνης. Στην Κοζάνη έγινε η κηδεία. Συγκλώνησε ο γιος της εκκληπούσης. Τραγική ήταν η φιγούρα και του σύζυγου της, αλλά και της κόρης της, η οποία ήταν η Αφροδίτη Νέστορα, ήταν ο στόχος της συγκεκριμένης επίθεσης, γιατί ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως το πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να πω ότι επέδειξε την οριμότητα και τον σεβασμό, αλλά πάνω απ' όλα την οριμότητα που έπρεπε σε μια τέτοια τραγική στιγμή.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι αυτονόητο αυτό, αλλά στο παρελθόν μάλλον δεν ήταν και τόσο αυτονόητο.
9: Δεν είναι όλα αυτονόητα. Σωστά, ακριβώς. Σωστά. Στην Ελλάδα ζούμε ακριβώς. Δεν έχουμε κερδίσει ένα επίπεδο Ιταλίας δεκαετίας του 70, όταν ο Μπερλιγκουέρ πήγαινε πρώτος και καλύτερος μαζί με την ηγεσία του Χριστιανικού Κόμματος στην κηδεία του Άλβο Μόρο που είχε παχθεί για τις έθνες αξιαρχίες, έχοντας αφήσει παρακαταθεί και του άνομη γέννητος αυτός απήγετο να μην θεχτούν, να μην δεχτεί το πιτσί, το πανίσχυρο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, εξωματική αντιπολίτευση, οποιαδήποτε διαβάζωση με τις τομοκάτες.
0: Νότι,
9: το τι κερδίζουμε αυτό.
0: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ναι, έχεις δίκιο. Να δούμε ωστόσο, να επιστρέψουμε λίγο στο παρόν, να δούμε τι σημαίνει και στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα και στην δημοσκόπηση της MRB, που δίνει προβάδισμα, σημαντική διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία μοιάζει να παγιώνεται στην δεύτερη θέση, με τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
9: Ναι, είναι ίσως η τελευταία, η προτελευταία δημοσκόπηση πριν το καλοκαίρι. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί όλες τις δημοσκοπήσεις, το καθαρό της προβάδισμα. Η Ελλάς του κ. Τσίπρα παγιώνεται στην δεύτερη θέση και εκείνο το οποίο μένει να φανεί είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα είναι καθαρά τρίτο ή δεν θα είναι, εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Είναι τρίτο. Τι σημαίνει αυτό, η υποχώρηση ενός ιστορικού κόμματος πίσω από ένα νέο κόμμα. Βεβαίως έχουν εξαφανιστεί νέο κόμμα. Διάδοχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ελλάδα και ο Τσίπρα. Έχουν, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχει εξαφανιστεί.

0: εξαφανιστεί, απισχανθεί κάθε επιρροή της, των κομμάτων που προκύπτουν του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ίσως και ο ποινικό άνθρωπο προκύπτουν από αυτό. Αλλά εγώ θα έλεγα, που έχω ξαναπεί σε, το λέω σε κάθε ευκαιρία πάνω, ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το υποαναγγελία ή αναμενόμενο κόμμα του κυρίου,
1: Σαμαρά.
0: Σαμαρά, για να δούμε πώς διαμορφώνεται.
1: Το οποίο κόμμα Σαμαρά, η MRB, το δείχνει στο, το σκέφτομαι και το σίγουρα, πάει κοντά στο 15%.
0: Ναι, αυτά δεν μπορούν να προσταθούν όμως σε ένα κόμμα το οποίο δεν
1: Όχι,
0: έχει
1: δεν μπορούν. Προφανώς, αλλά έτσι ως δημοσκοπικό εύρημα έχει την αξία του το μάλλον θα ψήφιζα και σίγουρα θα ψήφιζα. Ως δημοσκοπικό εύρημα το λέω, δεν το λέω.
0: Δεν νομίζω ότι οι δημοσκόποι το βρίσκουν τόσο ψηλά. Το βρίσκουν αρκετά χαμηλότερα.
1: Εάν κάνεις την πρόσθεση τόσο
0: μόνο,
1: είναι.
0: Δεν προστίθενται αυτά.
1: Μπορώ
0: να ψηφίσω Πασόκ, μπορώ να ψηφίσω και Τσίπρα.
1: Μάλλον. Εντάξει. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Πάντως έχει την αξία του και αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι πρέπει να προστίθενται αυτά, αλλά ας περιμένουμε.
1: Σε αυτό να συμφωνήσουμε.
0: Λένε κύκλοι που πρόσκειται ο κ. Σαμαρά ότι θα κάνει την έκπληξη την επόμενη μέρα που θα ανακοινώσει τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, ο Πρωθυπουργός, δηλαδή λέει την άνοιξη του 27, την επόμενη μέρα θα ανακοινώσει το κόμμα του. Τότε θα μερευθεί, τότε θα ξέρουμε και τώρα θα ξέρουμε από ποιον παίρνει. Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Είναι ένας κόσμος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23 και δεν ψηφίζει, είναι αμφιταλαντευόμενος τώρα. Θα πάρει από αυτόν τον κόσμο, θα πάρει από αυτούς που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από άλλους. Αυτό πρέπει να
1: θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και έχεις δίκιο πρώτα να καταγραφεί και να επισημοποιηθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και μετά να πάμε και στα πιο επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσω Νότι για την ανάλυση και να μεταφερθούμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, καθώς στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εστίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
2: Επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Βλέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, πρέπει να τη στηρίξουμε, αλλά με ένα σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο.
1: Και να δούμε τι συμβαίνει και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του Σαββάτου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής αυτονομίας και της οργανωμένης παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, έστειλε ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές με τη συμμαχία που θα καταφέρει να οικοδομήσει, τονίζοντας ότι το κόμμα οφείλει να επαναξιολογήσει τα νέα πολιτικά δεδομένα μετά τις εξελίξεις στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
4: Δεν είναι μια επιλογή με την οποία συμφωνώ. Θεωρώ ότι έχουμε μια εντολή την οποία πρέπει να φέρουμε σε πέρας και θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας.
1: Μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βόλο που βρέθηκε εχθές και είχε συνάντηση με φορείς, συλλόγους και εργατικά σωματεία.
5: Το δίλημα λοιπόν είναι μπροστά και στις επόμενες εκλογές κάπως απλό για το λαό. Θα στηρίξει την πολιτική που τον πάει ολοταχώς στην πιο άγρια εκμετάλλευση και στον πόλεμο για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, επιλέγοντας μέσα από την κινούμενη άμμο αυτή του σάπιου πολιτικού συστήματος, ή θα ενισχύσει τη δύναμη εκείνη που μπορεί να αντιπαλεύει αποτελεσματικά αυτή την πολιτική, που εγγυημένα θα είναι βράχος υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων.
1: Για αυτόνομη κάθοδο της νίκης στις εκλογές μίλησε ο πρόεδρος της νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
6: Είναι πολλής ο κόσμος όμως ο οποίος δεν πηγαίνει να ψηφίσει και περιμένουμε να μας ανακαλύψει, θα έλεγα. Να ξετρυπώσουμε την υγεία που υπάρχει στον ελληνικό λαό.
1: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συναντήθηκε με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων και εξέφρασε τη στήριξή της στον αγώνα των αγροτών.
7: Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τον αγροτικό κόσμο από αυτές τις εκφοβιστικές μαζικές ποινικές διώξεις που έχουν εξαπολυθεί.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, οι τιμές στο κρέας και στα καύσιμα κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό. Καλησπέρα.
9: Παραγούν την ανηφόρα. Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Εξετάζοντας τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, συμπεραίνουμε Θάνο ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο στο 4,4% από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο, παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο δείκτη της Ευρωζώνης. Ειδικά τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα αύξηση 2,7% έναντι μόλις 1,6% στη ζώνη του ευρώ. Όπως είπες και εσύ, οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καταγράφηκε αύξηση 15,6% στην τιμή του μοσχαριού και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Ανατιμήσεις 9,7% σημειώθηκαν στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Το φυσικό αέριο ήταν ακριβότερο παρά την κάμψη γενικότερα των τιμών ενέργειας, ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν κυριολεκτικά φωτιά. Καταγράφηκαν τον Ιούνιο αυξήσεις σε τίσια βάση πάντα 15,6%, ενώ συνολικά το πακέτο διακοπών αυξήθηκε 5,3%. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες αυξήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν ανατιμήσεις στα ενίκια μεγάλες, 7,1%, ασφάλιστρα υγείας, 7%, ακριβότερα από πέρσι. Σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε ότι δεν υποχωρεί ο πληθωρισμός στη χώρα και αυτά τα πρόδρομα, θα έλεγα, φαινόμενα δείχνουν ότι εφέτος η ανάπτυξη θα υποχωρήσει. Η Τράπεζα της Ελλάδος μάλιστα ανέβασε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο 3,8% από 3,1% που εκτιμούσε προηγούμενος, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη εαρήνη έκθεση τοποθετεί τον πληθωρισμό στην Ελλάδα στο 3,7 από 2,3. Όλα αυτά επηρεάζουν βέβαια τις τσέπες των καταναλωτών. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μόλις την περασμένη εβδομάδα είπε ότι οι αυξήσεις στους μισθούς που δοθήκαν την τελευταία διετία εξανεμίστηκαν φάνω από τον πληθωρισμό. 0,1 αύξηση τελικά ήταν καθαρή. 0,1%. Καταλαβαίνουμε όλοι δηλαδή πόσο επηρεάζει την αγοραστική δύναμη αυτή η κατάσταση.
1: Και κυρίως τα στρώματα εκείνα των πολιτών που βρίσκονται.
9: Και είναι και ανελαστικές δαπάνες. Δεν μπορείς να μην φας, θα φας.
1: Προφανώς τα μικρομεσαία στρώματα και κάτω, τα φτωχότερα στρώματα εννοώ, πλήττει περισσότερο ο πληθωρισμός, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω αν οδηγούμαστε σε μια παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
9: Ναι, ναι. Τουλάχιστον μια εβδομάδα από ό,τι μαθαίνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε παράταση, διότι υπάρχουν και πάρα πολλά αιτήματα, βροχή θα έλεγα αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς, οι οποίοι εξηγούν γιατί ζητούν την παράταση, και έτσι θα είναι, από ό,τι φαίνεται, η καταληκτική ημερομηνία από την 15η Ιουλίου θα πάει τουλάχιστον μια εβδομάδα, θα μετατεθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Βέβαια, λίγοι μείναν τώρα. Έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή μιλάμε περίπου για το 86% των φορολογικών δηλώσεων. Και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, όσοι παίρνουν χρεωστικό ή ακαθαριστικό, άλλον για αυτούς που πήραν ακαθαριστικό χρεωστικό, ο μέσος φόρος είναι σε μέσο όρο, μέσος φόρος, καλά το είπα, 1.909 ευρώ. Και δεν είναι λίγοι, είναι το 35% περίπου των φορολογουμένων που θα πληρώσει πρόσθετο φόρο.
1: Μάλιστα, που θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.
9: Πρώτη δόση τέλος Ιουλίου φυσικά.
1: Τέλος
9: και όποιος, και όποιος πληρώσει FAPAX έχει την έκπτωση 4% αν έχει υποβάλει τη δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου, 3% αν υπέβαλε μέχρι 15 Ιουλίου. Και 2% αν υποβάλλει τώρα αυτές τις μέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορείς της αγοράς συμφώνησαν σήμερα στις κατηγορίες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές τους στο ράφι από τις 31 Αυγούστου. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για ποιες κατηγορίες προϊόντων μιλάμε και για τι ποσοστό μείωσης. Καλησπέρα, Πινελόπη.
10: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι άνοιξε σήμερα ο κύκλος των διαβουλεύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών βασικών αγαθών από το Σεπτέμβριο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών εταιριών και των σούπερ μάρκετ, ενώ παρόντες στη συνάντηση ήταν η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο Ναπολέων Μαραβέγιας. Σκοπός της συνάντησης, όπως είπες και εσύ, ήταν η συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών των προϊόντων, όπως είναι τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, αλλά και το ποσοστό μείωσης των τιμών, η οποία θα ισχύσει από 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, η συναντήληψη που υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της αγοράς αφορά ακριβώς τη μείωση των τιμών σε όλα τα βασικά προϊόντα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό, πρέπει να είναι το λιγότερο 5%, ενώ είναι επιθυμητό, όπως είπε, το μέγιστο δυνατό ποσοστό της μείωσης. Η διάρκεια θα είναι 2-4 μήνες, ενώ δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ένας κατάλογος των κατηγοριών των προϊόντων στα οποία αναμένεται να υπάρξει μείωση. Είναι το νοπό κρέας, μοσχάρι, θηλυνό και πουλερικά. Είναι το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί και τα αυγά. Ψωμί και βεβαίως αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όστρια, ελαιόλαδο και άλλα είδη λαδιών. Βρεφικά γάλα, τα παιδικές τροφές. Ο καφές και τα δημητριακά. Η σοκολάτα, τα μπισκότα. Αναψυκτικά, καθαριστικά και απορριπαντικά πλυντηρίου πιάτων και άλλα καθαριστικά γενικής χρήσης. Όπως επίσης προϊόντα προσωπικής υγιεινής και βεβαίως τα σχολικά. Να πούμε πριν κλείσω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ της κυρίας Τσαγκάρη και των εκπροσώπων της αγοράς προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί όλη η διαδικασία.
1: Και σε αυτό το σημείο μένεις μαζί μας, αλλά σε αυτό το σημείο να ακούσουμε, Πινελόπη, όσα δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Θεοδωρικάκος για τις εκπτώσεις στο ράφι.
11: Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2-4 μήνες.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, επιστρέφουμε σε σένα για να δούμε τι συμβαίνει και με τις τιμές των καυσίμων, με φόντο βέβαια τις δηλώσεις Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που άναψαν φωτιά στη Μέση Ανατολή και τις επιχειρήσεις στο πεδίο. Τι έχουμε σε σχέση λοιπόν με τις τιμές και στην Αντλία, έτσι?
10: Η νέα ένταση που επικρατεί στον περσικό κόλπο, όπως είναι φυσικό, οδηγεί τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε άνοδο. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται γύρω στα $77 με σαφείς ανωδικές τάσεις, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα $73 περίπου δολάρια. Να πούμε ότι το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου $5 μέσα στις προηγούμενες τρεις ημέρες. Τώρα στην ελληνική αγορά καυσίμων οι επιπτώσεις ακόμα δεν έχουν περάσει στην Αγγλία. Δηλαδή αυξήσεις αυτές που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Αγγλία. Η αμμόνιδη βενζίνη στα δηληστήρια διαμορφώνεται περίπου στο 1,42 με 1,44 ευρώ ανά λίτρο χωρίς το ΦΠΑ. ενώ η μέση λιανική τιμή είναι στο 1,96. Ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, εκεί μετά την άρση της επιδότησης έχουμε μια μικρή αύξηση και διαμορφώνεται γύρω στο 1,78 ευρώ το λίτρο. Παράγοντες αγοράς, να πούμε ότι εκτιμούν πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αυξήσεις της τάξης των 2 με 3 λεπτών στα πρατήρια, και αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω. Και να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου του 2024. Είναι προφανές ότι προκύπτουν νέα δεδομένα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου. Ο ίδιος επικαλέστηκε την αδυναμία υλοποίησης του πολιτικού του σχεδίου για ενότητα και προοδευτική σύγκληση λόγω εσωκομματικών αντιδράσεων και εξωτερικών αρνήσεων. Υπενθυμίζεται η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση και σύμπλευση με το κόμμα της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς αυτό, τα δεδομένα σε σχέση με αυτό έχουν αλλάξει. Επίσης, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο κύριος Φάμελος εστίασε στην οικονομική εξυγίανση του κόμματος, στην αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής παρουσίας και διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη για αποφυγή του διχασμού στον αριστερό χώρο. Νέα δεδομένα λοιπόν δημιουργεί η παραίτηση του κυρίου Φάμελου.
8: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Σε λίγο θα έχουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας πει περισσότερα για την παραίτηση Φάμελου. Να πάμε ωστόσο στη Μέση Ανατολή. Συνεχίστηκαν και σήμερα τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες του Ομάν και της Τουρκίας για αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
12: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της έντασης, καθώς σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Ομάν, την Τουρκία και το Πακιστάν και συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ιδίως στα στενά του Ορμούζ. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν διπλωματικά κανάλια για την αποτροπή της κλιμάκωσης, όπως αναφέρει δήλωση του Υπουργείου. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, είχαμε και δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Ισραήλ Κατς, ο οποίος είπε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, και είπε χαρακτηριστικά ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν και οπουδήποτε αλλού επιχειρήσετε να απειλήσετε το Ισραήλ και να το βλάψετε. Δεν υπάρχει μέρος όπου μπορείτε να κρυφτείτε, κατέληξε ο κύριος Κατς. Τώρα, στο πολεμικό μέτωπο, Θάνο, σειρά εκρήξεων ακούστηκε το πρωί στην Ιρανική επαρχία Μπουσέρ και στον Μπαντάρα Μπας, στην πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμούζ, στην νότια ακτή του Ιράν. Για την επίθεση στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα, μετέδωσε τις δηλώσεις τοπικού αξιωματούχου στον Μπουσέρ, ο οποίος κατηγόρησε την Αμερική ότι πραγματοποίησε επιδρομή κοντά στο μοναδικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν. Οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν επίσης μια στρατιωτική βάση και μια αλευτική αποβάθρα στο Μπουσέρ, ενώ από τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν επλήγει σιδηροδρομική γέφυρα Ακτα και Χάν στην επαρχία Γκόλεστάν του βορείου Ιράν. Να πούμε, Θάνο, ότι η ΣΕΝΤΚΟΜ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, εγκατάσταση παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 78 σε 5 επαρχίες στις 8 και 9 Ιουλίου. Σε δήλωσή του τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο 50% σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα και απέδωσε την ευθύνη στην προκλητικότητα και στην παρέμβαση της Ουάσιγκτον στον καθορισμό των διαδρομών. Τέλος, να κλείσω αναφορικά με την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ολοκληρώθηκε με μηνύματα ενότητας παρά τις εντάσεις που προηγήθηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για ομοψυχία, αναχωρώντας από την Άγκυρα, και επιβεβαίωσε το πράσινο φως για εγχώρια παραγωγή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας και επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, να σου πω πολύ γρήγορα. Ναι. Τι γράφει η Χουργέτ για το πώς θα μπορούσε να πάρει τα F-35 η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Παρουσιάζουν και ένα χρονοδιάγραμμα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί αν αποδυναμωθεί ο πρόεδρος Τραμπ τότε, το Νοέμβριο, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για την
12: Τουρκία. Θα χάσει το Κογκρέσο, είναι το πιθανότερο.
1: Οπότε πιέζουν στην κατεύθυνση αυτή να προλάβουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
12: Ναι. Και το έχει πολύ ανάγκη αυτό ο Τραμπ, γιατί η δημοτικότητά του έχει πέσει από το 47% στο 35%. Τι λέει λοιπόν η Χουργέτ? Ότι η Ουάσιγκτον προκρίνει την πώληση των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου ως την ισχυρότερη επιλογή για την υπέρβαση του αδιεξόδου. Λύσεις όπως η αποθήκευση και απενεργοποίηση των συστημάτων δεν θεωρούνται συμβατές με το νομικό πλαίσιο. Και για την άρση των κυρώσεων Κάτσο, ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον S-400. Επιπλέον, η Άγκυρα οφείλει να δεσμευθεί ότι δεν θα προμηθευτεί ανάλογα ρωσικά συστήματα στο μέλλον.
1: Άρα θα δώσει το σύστημα αυτό σε κάποια χώρα που να αισθάνεται, εν πάση περιπτώσει, και μια ασφάλεια και μια
12: Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία.
1: Η Τουρκία θα σταλεί μια επιστολή στο Κογκρέσο ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση
12: πολύ
1: με
12: σωστά
1: αυτά. Και ενδεχομένως θεωρούν οι Τούρκοι και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρει τα F-35. Πάμε όμως αμέσως, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην αριστερά και στον ΣΥΡ Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από νωρίς σήμερα το πρωί υπήρξε η φήμη, για το πρωί λέω, υπήρξε η φήμη ότι ο κύριος Φάμελος φερόταν διατεθειμένος να παραιτηθεί πριν από τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο. Η φήμη αυτή επιβεβαιώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα, πριν από μισή ώρα περίπου. Ο κύριος Φάμελος εντός ολίγου στέλνει και την επιστολή του, εξ όσων γνωρίζω, και στα υπόλοιπα μέλη της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής για την παραίτησή του.
1: Γνωρίζουμε τους λόγους της παραίτησης, λέει κάτι.
13: Περιμένουμε να το δούμε στην επιστολή του.
1: Στην επιστολή του. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ και εμείς να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή που λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη, σε σχέση με την Τουρκία και τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης είναι υφυπουργός εξωτερικών και ερωτηθεί στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο κατά πόσο τελικά ο Τούρκος πρόεδρος τα πήρε όλα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο δήμερο, έδωσε την απάντηση ότι δεν νομίζει ότι υπάρχει μια τέτοια αίσθηση.
14: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, της οποίας τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει. Διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη.
12: Λοιπόν, Θάνο, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε στο κύμα κάψωνα απλή τη Γαλλία και θα συνεχιστεί μέχρι τις 14 Ιουλίου, να σας πω ότι είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε την Τσεχία και τη Σλοβακία πριν από περίπου ένα τέταρτο. Όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το βάθος του σεισμού, το εστιακό βάθος, είναι 10 χιλιόμετρα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε για θύματα ούτε για ζημιές. Τώρα να πούμε τι έχει γίνει στην Γαλλία, η οποία βιώνει αλλεπάλληλους καύσονες. 40 βαθμοί καταγράφονται στην Άντι και τον Μπορδό, 38 στο Παρίσι, 35 στη Λιόν, 36 στο Κλερμόν Φεράν, 36 στη Λιμόζ και 38 στη Ντουλούζη. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τις γαλλικές αρχές, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Ντουλούζη έκλεισε σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στη λεκάνη του ποταμού Γκαρόν, ο οποίος τροφοδοτεί τα το ψυκτικό σύστημα των αντιδραστήρων. Η Γαλλία θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για το κλίμα, αναφέρεται σε έκθεση της γαλλικής γερουσίας.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Φάμερ.
12: Πάμε, ναι.
15: Με μόνο στόχο τους, την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Φάμελο, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε. Νωρίτερα είχε πει ότι με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση ώστε να πέσει η δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, λέει ο κύριος Φάμελος, από την πλευρά της Ελλάς, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στην συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατό για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία της ομιλίας της του πρώην Προέδρου πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος όπως είπαμε παραιτήθηκε από Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει βουλευτής. Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, από το ένα θέμα στο άλλο και στα μηνύματα που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός και για τα F-35 και για το κάζους Μπέλη.
16: Καλησπέρα. Από τα φιλικοπολιτικά μηνύματα, τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές, όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως, εσπλανώνησε η δημόσια παρεμβάση του έλεγχου του Υπουργού στην Άγκυρα και στο κέντρο των πολιτήσεων του βρέθηκαν το κάζους Μπέλη της Τουρκίας. Η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Συμμαχίας, αλλά και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Και όχι τυχαία, αποφασίζει να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος το θέμα του κάζους Μπέλη, όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη. Και έγινε επειδή ακριβώς η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ και πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία αλλά και η Ευρώπη, να σταθούν δίπλα σε έναν από τους παλαιότερους εταίρους στην Ελλάδα και να σεβαστούν τις ευαισθησίες της. Για το επόμενο θέμα, το ζήτημα των F-35, η αποτίμηση για την παρουσία του Ελλήνου Πρωθυπουργού τονίζεται πως σε αυτή την κρίσιμη παρέμβαση ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενεάς. Παράλληλα, υπενθύμησε πως η Τουρκία ακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη, αλλά ούτε και δεδομένη.
1: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
17: Καλησπέρα. Μετά την χθεσινή διακοπή, χθεσινό ρεπό, μπαίνουμε πάλι στη δράση. Στις 11 η ώρα έχουμε τον πρώτο πρωινή τελικό, Γαλλία-Μαρόκο. Νομίζω και δύο ομάδες είναι άτυχες, καθώς η μεν Γαλλία είναι το φαβορή, ενώ το Μαρόκο είναι μια εξαιρετικά καλή ομάδα. Και αν είχαν άλλους αντιπάλους και δύο, νομίζω θα είχαν προχωρήσει. Όπως και να έχει, νομίζω, είτε επειδή είναι και η Μαροκινή, η Γαλλοαναθρεμένη, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχαν συναντηθεί και στο προηγούμενο Μουντιάλ στους 4. Και το Μαρόκο θέλει τη ρεβάνς, η Γαλλία από την άλλη θέλει να προκριθεί και να συνεχίσει να έχει το ρόλο του φαβορί για το Μουντιάλ.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη.
8: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
18: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
8: Η ώρα είναι 8. News Radio.
19: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
20: I'm a better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east in the venom. The
8: east in the devil. Τρίτη 21 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Η Νόγκα,

0: kazakta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater, έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, και είπαμε να μπούμε μες στο Master Blaster και το Jamming από τον Stevie Wonder, να διασκευάζει φυσικά Bob Marley, την οδή στο Bob Marley εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η 9 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, είστε στον κόσμο σε 93,6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα έξω, ερχόμενος εδώ στην Έλκα της 5 και 10 το απόγευμα, νόμιζα ότι βρισκόμουν κάτι μεταξύ Μπανκόκ, Τσαν Μάι και Τσαν Ρά. Είχε έξω 100% υγρασία, είχε ήλιο, έβρεχε κανονικά και κάποια στιγμή σταματάει να βρέχει, βγαίνει πάλι ο ήλιος και η υγρασία ανέβαινε και ανέβαινε και ανέβαινε. Κάπως έτσι λοιπόν είναι αυτά τα τροπικά κλίματα στην νοτιοδυτική και νοτιοανατολική Ασία, Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος μέχρι νότια της Ταϊλάνδης, έτσι ακριβώς ο ίδιος ο καιρός. Δεν χαλέσε το, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το πρόγραμμα για τον μεγάλο Ρόμπερτ Πλάν που θα εμφανιστεί σε λιγότερο από μία ώρα στο Λυκαβιτό. Εκεί θα εμφανιστεί ο Ρόμπερτ Πλάν, τον περιμένετε, τον περιμένει πολλοί κόσμος. Το Σάββατο θα ανηφορήσει το Σάνι στη Χαλκιδική. Είπα να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Stevie Wonder. Σήμερα ήμασταν εδώ νωρίς γιατί βρεθήκατε πάρα πολλοί ακροατές για να ακούσουμε το τελευταίο και ολοκένουργιο άλμπουμ των Rolling Stones. Rolling Stones που επέστρεψαν με μια πολύ καλή δισκογραφική δουλειά. Αυτό το είχαμε πει και χθες και προχθές με το καινούριο τους άλμπουμ. Το Foreign Tongues το κάναμε πρώτη ακρόαση σήμερα με τυχερούς και λίγους ακροατές εδώ στον κόσμο. Από αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα, αν μπορούμε, να το μεταδώσουμε και στο ραδιόφωνο. Βέβαια όλα αυτά για μένα τα επισκιάζει ο θάνατος της Bonnie Tyler. Θάνατος της Bonnie Tyler, ετών 75. Καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Bonnie Tyler. Το λέγαμε από το Μάιο για την Bonnie Tyler, όταν είχε βρεθεί σε περιοδεία στην Πορτογαλία. Εκεί στο Φάρο έπεσε δυστυχώς, πήγε στο νοσοκομείο, την έβαλαν σε τεχνητό κόμμα και σε μια προσπάθεια να μπορέσει να βοηθηθεί η αναρρωσή της. Στη συνέχεια βγήκε από το κόμμα, αλλά δυστυχώς έμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έφυγε η Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, όπου μάλιστα διάβαζα, καταρχήν το It's a Heartache της χάρισε μια πολύ μεγάλη επιτυχία το 1977. Αργότερα έμπηκε στο Holy Another Hero, το οποίο της έφερε μια φοβερή γοητεία στο soundtrack του Footloose. Πήγε μέχρι το νούμερο 2 στο βρετανικό chart το 84. Διάβαζα σήμερα μια δήλωση του Chris Stammer, μεταξύ των οποίων απέτησαν φόρο τιμή στην Tyler, και είπε ότι ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον από το γραφείο της Βρετανικής Προεδρίας, είπαν ότι ο Πρωθυπουργός λυπάται που άκουσε για το θάνατο της Bonnie Tyler, από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της Βρετανίας, μιας εμβληματικής προσωπικότητας που αφήνει πίσω ένα κατάλογο μουσικής από το Total Eclipse of the Heart που δεν το ακούσουμε σήμερα, το έχουν παίξει όλοι, το έχουν παίξει όλοι, μέχρι το Holy Now a Hero, που συνεχίζει και αγγίζει ζωές, να κατακλείζει τις πίστες του χορού, να τραγουδάει και να γεμίζει με καραόκε τον ήχο. Σκέψη λοιπόν του Πρωθυπουργού είναι με τους φίλους και με την οικογένειά της. Η ίδια λοιπόν η Bonnie Tyler, όπου εγώ την τελευταία φορά που την είδα ήταν όταν είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο δίπλα στον Desmond Child, και όταν είχε γεννηθεί στην Ουαλία το 51. Και όταν μιλήσαμε κάποια στιγμή με τον Desmond Child και είπαμε πάρα πολλά πράγματα, εκεί είχαμε μιλήσει και την συνεργασία με τον Gene Steinman, τον άνθρωπο που είναι πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά και τον Meatloaf πίσω από το θρυλικό But Out of Hell, και βέβαια για τον ίδιο τον Desmond Child, όπου ο Desmond Child όχι απλά της έγραψε τραγούδια, την έβαλε λίγο πιο βαθιά μέσα στο χάρτη και με μουσικές και με στίχους όπως ακριβώς αυτό. Ήταν και ένα από τα τραγούδια που είπε στο Ηρώδιο. Εγώ κάπως έτσι θα τη θυμάμαι την Bonnie Tyler. Μοναδική φωνή ξεχωριστή.

Κουβεντιάζοντας λίγο με τον Desmond Child για την Bonnie Tyler μέσα από τις μουσικές του, τα τραγούδια του, ο ίδιος είχε πει, τον είχα ρωτήσει κάποια στιγμή και του είχα πει πώς είναι να είναι μέσα στο στούντιο και να δουλεύει με την Bonnie Tyler. Μου είπε ότι η Bonnie Tyler δεν χρησιμοποιούσε ποτέ στίχους, δεν είχε ποτέ στίχους μέσα στο στούντιο. Μπορούσε να αποστηθήσει εντελώς τα τραγούδια της και να δώσει την ερμηνεία με τον τρόπο με τον οποίο μόνο εκείνη ήξερε. Και μάλιστα στο You Give Love a Bad Name, να ξέρετε, είχε γράψει το τραγούδι της το 86, το If You Were a Woman and I Was a Man. Δεν έκανε μεγάλη επιτυχία, και ότι γύρισε λίγο το ρεφρέν, ξαναγράφοντάς το με τον Σαμπόρα και με τον Bon Jovi, και πήραξε το κομμάτι και το έφτιαξε ως You Give Love a Bad Name. Όλα αυτά για την μεγάλη αυτή ιστορική φωνή της Bonnie Tyler. Έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές μαζί της. Έγραψε και ένα τραγούδι το 2013 ο Desmond Child, το Believe in Me, με το οποίο είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο τότε στην Eurovision. Η ίδια λέει ότι είχε πει τότε ότι το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι μπόρεσε μέσα σε αυτή τη ζωή της και έκανε τα πάντα. Όλα αυτά για αυτήν την πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, που το λέγαμε εδώ και μήνες ότι μακάρι να μπορέσει να επανέλθει και να επιστρέψει γερή. Δυστυχώς η Bonnie Tyler δεν τα κατάφερε. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και μέχρι αύριο ακούμε αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως κυκλοφορεί επίσημα ως single από τους Rolling Stones. Jealous Lover. Από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το έκτο άλμπουμ από το 1994 σε κυκλοφορία των Stones.

Ακούσαμε λοιπόν το νέο άλμπουμ των Rolling Stones εδώ σε παραγωγή του Andrew Watt. Ωραίο το άλμπουμ στο σύνολο πραγματικά, και μπράβο και στους Stones και μπράβο και στον Andrew Watt, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι ο πιο hot παραγωγός αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτιάχνοντας το του Post Malone, φτιάχνοντας το Mayhem της Lady Gaga, του Pearl Jam, το άλμπουμ του Iggy Pop, τον Elton John και την Brandy Carlile. Περιμένουμε και φέτος το άλμπουμ του Elton John, όπου και εκεί παραγωγή ο Andrew Watt, όπως και στην παραγωγή του Andrew Watt και το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, ο οποίος συνεργάζεται μέσα στο καινούριο άλμπουμ των Stones, και Ed Sheeran και Michael Stipe. Άμα βάλετε κάτω, φίλες και φίλοι, θα δείτε ότι όλα αυτά τα άλμπουμ που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια κάνουν punch, όπως λέμε, κάνουν punch από τον άνθρωπο που είναι 35 χρονών και ξέρει πάρα πολύ καλά τον τρόπο να περνάει τις παραγωγές και να περνάει και την οτροπία στο άλμπουμ. Αυτό φάνηκε από όλα τα τραγούδια, όπου η δεύτερη πλευρά του δίσκου, του πρώτου δίσκου, είναι αποκλειστικά στα χέρια του Andrew Watt. Το υπόλοιπο άλμπουμ ανοίξει στα χέρια των Rolling Stones. Παίζει πάρα πολύ ωραία το You Know I'm No Good, θα το ακούσουμε αύριο. Θυμίζει ιδιαίτερα και την διασκευή των Arctic Monkeys. Έβαλε όμως μέσα φυσαρμόνικα ο Jagger. Καλά έκανε, δεν υπάρχουν πνευστά. Κράτησαν λίγο τις ισορροπίες από την, αν θέλετε, προσεβασμό στην Amy Winehouse για το αρχικό ηχογράφημα της Amy τότε σε παραγωγή του Mark Ronson. Ωραία έκπληξη που έπαιξε τελευταίο κομμάτι μέσα στο άλμπουμ, μια παλιά κλασική επιτυχία του Chuck Berry το 1958, το Beautiful Delilah. Ωραίο και σε ντόμπρο και με ήχο λίγο πιο country, θύμιζε και Allman Brothers. Έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα, μπράβο τους πραγματικά, όπως και το Rough and

Πίστε που ήταν το πρώτο κομμάτι, θύμισε πάρα πολύ 64 και Muddy Waters. Και βέβαια το καλύτερο vocal του Jagger ήταν στο Back in Your Life, όπου εκεί πατάει ακριβώς επάνω και σε ένα κομμάτι με τον μακαρίτη του Jolly Watts το 19, την ηχογράφηση το Hit Me on the Road, όπου το έβαλαν πάνω και κούμποσαν με εισαγωγικά τους ήχους και την drums του εκλειπώντα πια Jolly Watts. Αν και ο Jordan που παίζει drums στο καινούριο άλμπουμ, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι άξιος αντικαταστάτης του. Στέκεται τέλεια, όπως ακριβώς πρέπει να στέκεται ένας μουσικός που μπαίνει σε ένα συγκρότημα που αριθμεί 60 και πλέον χρόνια. Περισσότερα για τους Rolling Stones από αύριο, που θα ακούσουμε το άλμπουμ και σε ελεύθερη μετάδοση μέχρι τις 8.30. Thomas Rhett παρέα με τον Teddy Swims. Something about a woman. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzard Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzard Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νατγιν Κόλ λοιπόν και Ελτσόκλο. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Μπρίς Αμντάλ και η Νόνα Κουάιρ στο Lose Your Soul. Στην επιτυχία που έκανε ο Ράιαν Γκόσλινγκ όταν είχε του Dead Man's Bones.

Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και καλό είναι να μπαίνετε μέσα στις, μέσα στα social, γιατί βλέπουμε και τρέχουν διάφορα ωραία πράγματα, οι διαγωνισμοί του κόσμου λοιπόν. Και όταν λέμε για διαγωνισμούς, έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο στο Instagram 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος, κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε εδώ από το ραδιόφωνο σε συνεργασία στους εκδοτικούς οίκους βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος 93,6. Οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα, οπότε να είστε πάντα συντονισμένοι. Παράλληλα τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, δεν έχουμε σήμερα αλλά έχουμε γενικώς διαγωνισμούς για δίσκους, για εισιτήρια, για προσκλήσεις, για θέατρα, οπότε να είστε πάντα συντονισμένοι, να μπαίνετε στα social. Όπως ακριβώς καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα, και μου λέτε ότι τα είπα καλά για την Bonnie Tyler. Ναι, η Bonnie Tyler δεν ήταν μόνο ο τρόπος με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια, αλλά ήταν ο τρόπος που έβαζε το τραγούδι και το έκανε κτήμα της, το έκανε δικό της, και για αυτόν τον λόγο τα απογείωνε όλα αυτά τα τραγούδια. Από την άλλη, λέτε και για την παρουσίαση κάτω, για την παρουσίαση του άλμπουμ, για τον Μιχάλη Καμάκα και για τον legend, τον Γιάννη Πετρίδη. Από τον Γιάννη έχουμε μάθει, φίλες και φίλοι, τα πάντα για το κομμάτι της μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέτε και για μένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πραγματικά, να είστε καλά. Αγαπάμε τους Stones, παρακολουθώ και εγώ τους Stones από το 1964 και την ξέρω πάρα πολύ καλά και την δισκογραφία. Είχα γνωρίσει πριν από χρόνια τον tour manager των Rolling Stones. Είχαμε κάνει πριν από 20 χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και μου είχε πει πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη που μας στέλνετε μήνυμα. Ωραία όλα αυτά τα πράγματα, και γίνονται πράγματα, φίλες και φίλοι, γιατί ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια και μέσα στα 25 χρόνια έχουμε την ευκαιρία, ήδη στο εμπαρόδο τώρα και με το καινούριο άλμπουμ των Stones, να κάνουμε διάφορα events, διαδραστικά πράγματα τα οποία φέρνουν τους ακροατές λίγο πιο κοντά μέσα και έξω από το στούντιο.

Λέγαμε νωρίτερα για μεγάλους παραγωγούς και για τους παραγωγούς το σήμερα, όπως ο Άντριο Βάτς. Εδώ όμως πάμε να συναντήσουμε τον Μαρκ Ρόνσον. Πώς ακριβώς πείραξε τη Σμίνα το Encore, Encore, Encore, αυτή τη μεγάλη επιτυχία του 1979.

Μαρκ Ρόνσον λοιπόν πειράζει το Αγκόρα, Αγκόρα, Αγκόρα. Σήμερα είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου. Σε λίγη ώρα θα εμφανιστεί επάνω στη σκηνή ο Ρόμπερτ Πλαντ. Ωστόσο όμως στις 11 έχουμε και προημιτελικούς. Γελάει ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Έχουμε Μαρόκο και Γαλλία, έτσι. Έκανα διαδρομή μεγάλη, έτσι. Κάτσε να δούμε το βράδυ τι διαδρομή θα έχουμε να δούμε. Μην είστε σίγουροι, έτσι. Είναι στρογγυλά που λέγει και ο Κουμόχ.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίψη και Σαμπούζι. Εδώ είμαστε κι εμείς, 5 λεπτά μετά τις 9. Πάντα στον κόσμο σε 93,6. Καλησπέριζουμε τον Πάπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ο Marvin Gaye και το I Want You, το κρατάμε το I Want You όπως ακριβώς το παρουσίασε πριν από 3 μέρες ο Jose James, ένα εξαιρετικό live που έδωσε στο Λυκαβητό. Τον περιμένουμε το Jose James ξανά στη χώρα μας. Αυτό μας υποσχέθηκε, αυτό μας είπε. Που ήδη ετοιμάζει ένα νέο project με τα τραγούδια του μεγάλου Frank Sinatra, του All Blue Eye. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι.

0: Αυτό είναι το I Want You. Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Time I Likes Music στο Remix. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από ένα Cosmos Classics.
1: Cosmos Classic.

0: Hello Moon, λοιπόν, αυτή είναι η Neville Brothers, ένα κλασικό κομμάτι σε παραγωγή του Daniel Lanois εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Είναι ό,τι πρέπει αυτό το καλοκαιρινό φεγγάρι, και το φεγγάρι του Ιουλίου και φυσικά το φεγγάρι του Αυγούστου. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε και να ακούσουμε ένα καλλιτέχνη που γεννήθηκε σας σήμερα. Γεννήθηκε ο Mark Almond σας σήμερα. Τον είχαμε δει πριν από λίγο καιρό στο Gazarte. Mark Almond γεννήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία, στο Lancashire βόρεια, και έβαλε μέσα στον ήχο φυσικά την art pop και το new wave από από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα. Είναι περιττό να πούμε τι έχει κάνει και πόσο πολύ έχει επηρεάσει στην βρετανική μουσική σκηνή, και όχι μόνο κάνοντας πάλι αργότερα και παλιότερα συνεργασίες και με τον Τζουλ Χόλαν και με τη Σιούξη, αλλά και με την Νίκο, την γνωστή μας Νίκο. Από όλα αυτά τα κομμάτια που θα μπορούσε κανείς να παίξει και να μιλήσει για τον μεγάλο Mark Almond, πετυχαίνω κάποια στιγμή ένα live που είχε κάνει πριν από χρόνια, ένα εντελώς καμπαρέ sound και ήχο στο Yesterday When I Was Young.
1: I'd like to introduce another wonderful lady to the stage, and I'm so glad she's doing these shows with me because I love her so much. So please say hello to the wonderful, incomparable Little Annie.
0: Για ακούστε τον εδώ πραγματικά με τη Little Annie. Η Little Annie είναι μια τεράστια περσόνα. Πώς διασκευάζουν μαζί το Yesterday When I Was Young.
1: We're going to sing a song together that Annie sings on her album, Bad Pianos. It's a lovely song, and it's a Charles Aznavour song, and we're both Charles Aznavour fans.
2: Absolutely.
1: And this is called Yesterday When I Was Young.

0: Do you remember that?
1: It was like yesterday.
0: Yeah.
1: It's getting better.
0: But we're still in our hearts.
1: Absolutely.
0: And that's all that matters.
1: Absolutely all that matters.
2: Από το 2010 λοιπόν, Yesterday When I Was Young, εδώ η Little Annie. Little Annie είπαμε, είναι persona.
0: Little Annie.
2: Τραγουδίστρια, ζωγράφος, ποιήτρια, είναι μια performance artist από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και τις μέρες μας. Εδώ συναντήθηκαν σε ένα stage κάπου στη Νέα Υόρκη το 2010. Μουσική 9 και 20 στον κόσμο. Στους 93,6.

Αυτός είναι ο Κίνητον, παραγωγός, DJ, γνωστός πολύ και στην Γαλλία κυρίως, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εδώ πείραξε λίγο το κομμάτι του Salif Keita, ένα signature song του Salif Keita, αφενός μεν, αφετέρου ένα από τα τραγούδια που έχουμε μάθει από τη Δυτική Αφρική και από το Μάλι τόσα χρόνια και έχει κάνει, αν θέλετε, και γνωστό αυτόν τον ήχο. Όπως ακριβώς και η δικιά του χαρακτηριστική πινελιά στο Natural Blues πριν από μερικά χρόνια. Όπως το είχε διασκευάσει ο Gregory Porter μέχρι τις 9.30.

η μπάντα, η Soul to Soul και το Back to Life επιστρέφει στην Αθήνα, επιστρέφει στο Sunny Festival. Θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε, θα έχετε τη χαρά να τους δείτε. Ένα συγκρότημα που αριθμεί πάρα από 40 χρόνια μουσικής και έχει γράψει εξαιρετικές μελωδίες, μία από αυτές ήταν φυσικά και το Back to Life. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Πως εξαιρετικό ήταν και το live της Λίκη Λί στο Ηρώδιο φέτος. Εδώ είμαστε λοιπόν για τα υπόλοιπα 25 λεπτά παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

You don't know me. Λοιπόν, η παλιά επιτυχία της Leslie Gore από το 1963. Ένα τραγούδι που πείραξε η Grace το 2015. Αλλά φίλες και φίλοι, με τον ίδιο παραγωγό και το 63 και το 2000 παραγωγός, το 2013, ψέματα, 15, ήταν παραγωγός ο μεγάλος Quincy Jones. Και αυτή είναι η Καμίλα Καμπέγιο, παρέα με τον Oxlade. Μια μικρή στάση μέχρι την Γαλλία.

Αυτή είναι η Τροβέρ, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που είχαμε να το ακούσουμε πολύ καιρό από την εκπομπή. Χαμογελάει ο Παπίδου. Το κάνω σε την πρίκαιρη The New Bohemians.

Δεν την πήρε και ήταν The New Bohemians. Κάπως έτσι πήραν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Γεμάτη μέρα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Πολύ χαρήκαμε που τα είπαμε και από κοντά εδώ στο στούντιο, στον πρώτο όροφο, για να ακούσουμε μαζί και το Foreign Tongue στο άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, που θα έχουμε τη χαρά να το κάνουμε και ακρόαση αύριο κανονικά, επίσημα, γιατί είπαμε Παρασκευή είναι οι επίσημες κυκλοφορίες. Σας αφήνω με τον Μόρις Ελμεντιονή και με τον Ρομπέρτο Ροντρίγκες. Από το 2006, από τον τελευταίο αυτό δίδακτο κουβανό μάλλον, λάθος, αλγερινό μουσικό, Ρομπέρτο Ροντρίγκες είναι κουβανός, εκεί από το Οράν, παίζοντας αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, το Descarga Oriental, το 2006, βάζοντας αυτόν τον ήχο του αλγερινού καμπαρέ, που πέρασε σαν άποψη από την Αλγερία, φυσικά, στη Γαλλία, στο Μεσοπόλεμο και αργότερα. Θα με τη χαρά να τον δούμε και τον Μόρις Ελμεντιονή το 2005. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσω για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη στα κουράκια. Αν σας πάει, μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και εμείς ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Η τελευταία δουλειά της Μάρι Φρόους από τη Βραζιλία. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έχουμε γενέθλια, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν σήμερα. Έχουμε μια μεγάλη απώλεια, αυτή της Bonnie Tyler. Είχαμε μια πολύ ωραία παρουσίαση δίσκου. Όλα αυτά με λεπτομέρειες σε λίγο. Ρικάρντο Μποσάντο από την Ιταλία μας μιλά για τη μοίρα, il destino.

Σαν σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής της country, ο οποίος μαζί με την Νάνσι Σινάτρα κάναν αυτά τα καταπληκτικά ντουέτα. Ας ακούσουμε ένα εξαιρετικά καλοκαιρινό.

με καταγωγή από την Αργεντινή, γνωστή σε όλη τη Λατινική Αμερική. Την αποκαλούσαν τη συνείδηση Λατινικής Αμερικής, μια πολύ θεατρική φωνή. 6 Latin Grammy βραβεία. Εδώ σε ένα remix

0: δέχαμε.
1: Τούμπα και τούμπα και τούμπα και τούμπα. Τούμπα και τούμπα και τούμπα και τούμπα.

ξεχασμένο τούμπαλα remix Νταλάτα από τους Νοβαλίμα. Ναι, πίσω στο 2009, αλλά ακούγεται πάρα πολύ φρέσκο και άκρος καλοκαιρινό. Τούμπαλα Νοβαλίμα. Μια μπάντα η οποία συνδυάζει μουσική Afro-Peruvian, Electronica, Latin, αλλά και funk και soul.

σε ηλικία 75 ετών φεύγει η Ουαλή, τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Τι ματάρες είχε η Bonnie Tyler, τι στυλ, καλά. Και αυτή η φωνή. Αυτή η δυνατή βραχνή φωνή.

The World Starts Tonight 1977, τραγούδια όπως Lost in France, More Than a Lover, It's a Heartache, έπαιξε πριν ο Πέτρος, το οποίο το 77 έφτασε στην τέταρτη θέση του Βρετανικού Single Charts. Total Eclipse θα ακούσουμε προς το τέλος, αλλά εδώ Holding Out for a Hero.

Ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε ο Ραούλ Μάλο live in Nashville και τραγουδάει Ντέμι Ρούσο. Εδώ η Άλμπατρος. Τότο Κουτούνιο. Πάολο Λοζίτο, Ward, Παλαβιτσίνι και ένα τραγούδι το οποίο έγινε πολύ γνωστό από τους Τζον Ντασάν στη Γαλλία με τίτλο Λετάντια. Εδώ στα αγγλικά. Αφρικά. Look where we are right now. On this pitiful little piece of grass. Suffocated by a sea of cement.

Universal Dome. You can feel it, come on, yeah. Live music, we in.

Ο Σέρτζιο Μέντε στην παρέα του Καλή των Κόμμων, σαν Μπορντερίον, The Key of Joy, και από εκεί στην Τζουζάρα Σιλβέιρα. Σε μια γνωστή μελωδία βραζιλιάνικη, Λαβέμα Μπαϊάννα, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ολύμπια Βιτάλης από το Δυτικό Λονδίνο, καλωσορίσατε στον κόσμο. Μια γνωστή μελωδία, Banana Boat, τραγουδισμένη και στα ελληνικά. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα πάμε μια βόλτα να ακούσουμε καλύψω, να χορέψουμε. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

Βρισκόμαστε στο Πόβο Πρινς της Ταϊτή. Ρισάρ Μόρς ιδρύει τους Ραμ. Βόντου ροκ στάιλ, μιζί κραζίν, ρουτς του πετί.

μελωδία, μια πολύ νοσταλγική μελωδία. Και στα Γιορούμπα το Ζαχαροκάλαμο η Ρέκε, συνεργασία του Ζουλιάν Ζαβέ και του Ντανιάν Τισό. Αφρολάτι ρυθμού, jazz funk, dub μαζί και λίγο γαλλικό σανσόν. Εδώ η Ανιές Ελέν, το άλλο λεγόταν του πετσί, αυτό είναι πετσί τα πετσί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Έχουν επιστρέψει στις συναυλίες. Το Σεπτέμβριο αν έχουν ανακοινώσει ο JK να πάει Νότια Αμερική, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Σάο Πάολο, Σαντιάγκο, Χιλής. Θα πάρει Αργεντινή, Κολομβία, Μεξικό. Τον προλαβαίνετε, δεν τον προλαβαίνετε στην Ευρώπη. Στο Λοκάρνο της Αλβετίας, 13 Ιουλίου, 6 Λεμπά μεθαύριο στη Γαλλία. Και 16 Ιουλίου σε Σεβίλη, Ισπανία. Και από ό,τι έχουμε δει στα βίντεο, τα σπάει πάνω στη σκηνή για τον Δημήτρη που τον λατρεύει.

Λοιπόν, άμεση ανταπόκριση από Λυκαβητό. Ο Ρόμπερτ Πλάντ έσκησε. Ένας γεμάτος Λυκαβητός. Πέρασαν πολύ ωραία. Μερσέντε Σόζα, που σαν σήμερα γεννήθηκε εδώ με Καετάνο Βελόζο, Κορασάου Βαγκαμπούντο. Και στη μεγάλη απώλεια της ημέρας, Bonnie Tyler, και ένα κομμάτι τώρα, ιστορία, θρύλος, Total Eclipse of the Heart. Να το στείλω στην Πάτμο, στη Δέσποινα και στον Κάρολο.

πέμπτο στούντιο άλμπουμ της ουαλής τραγουδίστριας Bonnie Clyde, Faster Than the Speed of Night, 1983, παραγωγή Gene Steeman. Ήταν υποψήφιο για Grammy εκείνη τη χρονιά. Αν πούλησε κάτι εκατομμύρια αντίτυπα και αν το είχαν χορέψει τότε σε αυτά τα καταπληκτικά πάρτι με την κασέτα των blues.

Λοιπόν, εμείς ακούσαμε τη μεγάλη εκτέλεση του Total Eclipse of the Heart. Για τα ραδιόφωνα είχε το κυκλοφορήσει και μια έτσι πιο μικρή, χωρίς αυτούς τους αέριδες τώρα που έχει εδώ από πίσω. Ποιον αέρα, εμείς έχουμε καύσωνα. Αγγελική Τζο για τη συνέχεια. You can.

Sister Sledge από το album We Are Fun. Χρόνια πολλά στην Debbie Sledge. Κλείνει σήμερα το 72. Μέλος βεβαίως αυτού του συγκροτήματος, το οποίο μεσουράνει δεκαετία του 70 με τεράστιες επιτυχίες. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Madonna. Betrayal. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κόσμος 93,6.
7: Κόσμος 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Σέλβα, Love and Death, Αγάπη και Θάνατος, και βουαλά να ταξιδεύουν στη Βραζιλία από τη Γαλλία. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις ξεχωριστές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές.

προσγειωθούμε στο πράσινο ακροτήρι, γιατί ο Διονύσιο Μάιο έρχεται εδώ να μας δώσει αυτό το καταπληκτικό Diaz Amans. Η Analog Africa πριν από 3 χρόνια μας χάρισε αυτές τις μουσικές.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και βρισκόμαστε κιόλας στο Παρίσι, εδώ η Αφροσόλ γιορτάζει. Ακόφα ακούσα, I chotas, που θα πει Togo Soul από τα 70's. Η Hot Casa Records είναι εδώ για να μας τα διδάξει. Hot Casa Records είναι εδώ για να μας τα διδάξει.

Συνεχίζεται το ταξιδάκι μας. Ο Quantic εδώ συναντά με έναν τρόπο τον Αμπελάτο Καρμπόνο και η Πίνα Μαδούρα του Αμπελάτο γίνεται δική τους.

συνεργαστεί πολλές φορές με τον Eduardo Florio Di Grazia, ο οποίος έρχεται εδώ με το Indossare la Il Mare και τη θάλασσά του μέσα στο 2023. Συνεργάζεται με την Patchwork αλλά και τους Voila. Και έτσι προέκυψε αυτό εδώ το remix. Party.

Και ο Bomb by Ricky έρχεται με τη δική του εκδοχή σε αυτό το Electric by Ravi. Μέσα στο 2018 το άλμπουμ

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιαγιά, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαδρομές μας που κρύβουν τραγουδάκια καταπληκτικά, όπως εδώ, αυτό, Fool's Gold και οι Stone Roses γράφουν αυτό εδώ το κομμάτι.

και από το 1989 στο 2010. Ο LTJ Bookem βάζει τον groove και δεν θέλει να τελειώσει. I don't want this groove to ever end.

Seasons Jungle Affair από τα Soul Sessions, αν το ψάχνεις.

Λίγο πιο πάνω, στη Μασαλία μεριά, συναντάει κανείς τους νεκρές Μπέρντ. Έχει στα μάτια του πατέρα σου, I'll kill you, και το κομμάτι έρχεται.

Desert Blues εδώ, Gada τη Van de Becker είναι το κομμάτι. Και η Tanker Bet φτιάχνουν τις μουσικές.

ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό βράδυ.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι τζαζ σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

Thank you. Thank you so much.